Θέλω να ξέρετε κάτι, θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω. Αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
16: Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
15: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις. Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: ακούτε Radio Rumeli News.
1: Αυτό το τραγούδι, αλλά επειδή σε αυτή τη γειτονιά εκεί των Αγγέλων πρόσφατα πήγε ένας φίλος, άλλος ένας φίλος, και θέλω η ψυχή του να είναι καλά. Θέλω να το τραγουδήσω αυτό το τραγούδι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς να
2: ακούτε. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
1: k24.gr.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ράδιο Ρούμελι. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
5: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ξέρεις τι ακούμε? Ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. I saw a shooting star and thought of you.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην με χάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Controlland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22310-45-497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι

0: Σε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγάκι, μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 22310 31 488.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
7: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
10: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
11: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών.

0: φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάβας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Ότο Έξτρα Σάβας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Και σίγουρα. Και θα τα πάρει από εμάς. Δεν θα τα πάρει από τους άλλους. Μπαμπούλας μπορεί. Ο Τσίπρας είναι αυτός που ξέρει. Ό,τι και να σας πει, το ξέρετε ότι θα το κάνει. Ή θα κάνει το ανάποδο. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι το, αυτό είναι το αφήγημα.
5: Δεν έχει για την νέα τετραετία να το ξαναψηφίσει, λέει το Μητσοτάκη. Η ΚΑΤΕΜΕ δεν έχει δώσει ένα μήνυμα για τον εαυτό του. Ότι γιατί πρέπει να ξαναβγεί. Παράδειγμα, ο Τσίπρας, συμφωνούμε, διαφωνούμε, δεν έχει σχέση αυτό, λέει το μήνυμα. Θα σου πει ότι ψηφίστε μένα γιατί είμαι έτοιμος. Στο έτσι λέει. Διαφθορά, εντιμότητα. Ο Ανδουλάκης σου λέει ψηφίστε μένα γιατί είμαι θεσμικός και το μόνο κόμμα που έχει προτάσεις. Ο Μητσοτάκης δεν έχει δώσει ένα τέτοιο αφήγημα.
4: Ψηφίστε μένα γιατί είμαι εγώ.
5: Εντάξει, μόνο αυτό λέει. Αυτό λέει.
4: Και όμως δημοσκοπικά.
5: Πουλάει.
4: Ποιος γίνει πρώτος.
5: Ο Μητσοτάκης.
4: Άρα λοιπόν ψηφίστε μένα γιατί είμαι εγώ. Και αν φύγω εγώ, σηκώστε το κεφάλι σας και κοιτάξτε απέναντι.
5: Αυτό λέει.
4: Και διαλέξτε.
5: Αυτό λέει. Ναι.
4: Τώρα τι να του πεις. Και δημοσκοπικά βγαίνει αυτό. Διότι σηκώστε το κεφάλι σας απέναντι και διαλέχτε. Δηλαδή, πάρτε. Ό,τι θέτε. Εγώ μην ψηφίσετε εμένα, ψηφίστε αυτούς. Και κουράγιο.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει αρχίσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Ο Γιώργος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο.
4: Ο κύριος Πάλος Πουρναράνης στο άλλο μικρόφωνο. 69-39-943-943 να συνεχίσουμε τα χθεσινά σας μηνύματα, τη χθεσινή μας κουβέντα. Και να μου πείτε και αυτοί που μπαίνετε σήμερα, που δεν μπήκατε χθες. Γιατί η ερώτηση πάντα αυτές τις μέρες ποια θα είναι.
5: Για πες τι.
4: Γυρίσατε.
5: Γυρίσατε, ναι. Σήμερα στο λιμάνι. Μας βλέπετε επίσης να πω. Πέρα από το Vibe σταθμού, μας βλέπετε και στο tvelada.gr.
4: Άλλο κουράγιο.
5: Άλλο κουράγιο αυτό.
4: Μας ακούτε, μα μας βλέπετε κιόλας.
5: Ναι. Η κίνηση αυτή την ώρα στα λιμάνια, στον Πειραιά κυρίως, είναι αυξημένη. Και ήταν ο κύριος Ικίλιας νωρίτερα, ο οποίος εκεί έδωσε κάτι χαιρετούρες.
4: Είδε
5: εργαζόμενους.
4: Είδε κόσμο και κατέβηκε.
5: Ναι,
4: είναι πολύ ο κόσμος,
5: ναι,
4: είναι πολύ διαβόλτα.
5: Ναι,
4: εκλογές έρχονται.
5: Η τουριστική περίοδος δεν έχει τελειώσει, το μήνυμα το οποίο στέλνει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Και σήμερα είναι μια μέρα καύσωνα, συνεχίζει το καύσωνα. Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε τα σαραντάρια. Μετά Παρασκευή, Σάββατο θα υπάρχει μια σχετική αποκλιμάκωση. Και προφανώς είναι και πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα.
4: Τώρα τον Υπουργό πώς τον είδες?
5: Τον κύριο Γικελιά.
4: Όχι, τον κύριο Κυραπετρίτη. Δεν έχω.
5: Μια χαρά είναι και
4: εγώ. Εγώ σκιάχτηκα με όσα είπε. Θα έρθουν, λέει, και Μπελαρά, θα έρθουν, λέει, και τα F-35 όταν έρθουν, θα έρθουν και τα Ραφάλ, θα αυτό και. Εγώ σκιάχτηκα.
5: Καλό σου να ορίσουμε.
4: Όχι, όταν χρειάζεται, λέει, του πεδίου. Εγώ σκιάχτηκα.
5: Για το πεδίο.
4: Ναι, και εγώ βλέπω ότι σκιάχτηκαν και οι Τούρκοι.
5: Ναι, εντάξει.
4: Και ο Σαμαράς άλλαξε γνώμη.
5: Τι γνώμη.
4: Γιατί θυμάσαι πώς έφυγε ο Σαμαράς. Για τις δηλώσεις που έκανε επί του προσωπικού για τον κύριο Γιάννη.
5: Ναι.
4: Άλλαξε γνώμη. Τώρα τον άκουσε και άλλαξε γνώμη. Λέει, καλά τα πάμε. Δηλαδή, πραγματικά καλά τα πάμε. Και δεν μου λες τώρα. Αλλάζω θέμα, αλλά έτσι πάει πρωί-πρωί να ξεκινήσουμε.
5: Ναι. Την ατζέντα της ημέρας.
4: Πάει λοιπόν να κάνει μεταγραφές. Αρχίζει και ανοίγει προσκλήσεις. Και από εδώ προσκλήσεις. Και από εκεί προσκλήσεις. Και ξαναγυρίστε στο ΣΥΡΙΖΑ και πάει και μου φεύγει η άλλη.
5: Ναι, να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πήγαινε πιο μετά στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Μα εκεί που κάνω προσκλήσεις. Έλα εδώ εσύ. Φύγει, ξαναγυρίστε πίσω. Έλα εδώ Μυρτό. Έλα εδώ Γιώργο. Έλα εδώ πάνω. Αλλάξαν τα πράγματα. Τώρα είμαστε αλλιώς. Και πάει και φεύγει η άλλη. Δηλαδή εκεί που κάνω τις μεταγραφές.
5: Η κυρία Γεροβασίλη ήταν να φύγει, νομίζω ήταν προκαθορισμένο ότι θα φύγει.
4: Ναι, αλλά έφυγε τη στιγμή που εγώ καλώ τους άλλους να έρθουν γιατί αλλάξαμε.
5: Ναι, ήταν το λεγόμενο ξεκαθάρισμα. Ότι να φύγει η Γεροβασίλη, να διαγραφεί και η κυρία Κασιμάτη, να ξέρουμε ποιοι είμαστε τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να είμαστε και να μην είμαστε στο ίδιο κόμμα.
4: Μα φεύγει την ώρα που γίνεται τα καλέσματα. Φύγε πριν, φύγε μετά.
5: Λοιπόν, σήμερα...
4: την ώρα που καλώ, δηλαδή εγώ, και την ώρα που ανοίγω την πόρτα και μπαίνουν και περιμένουν να μπουν μέσα.
5: Μια ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, να πω ότι σήμερα.
4: Δεν ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Υπουργό ξεκίνησα. Από τον Πρωθυπουργό ξεκίνησα. Μετά
5: μια και συνέχισε με τον ΣΥΡΙΖΑ.
4: Έτσι, έτσι. Γιατί οι ψεύτικες ειδήσεις.
5: Προβοκατόρικο.
4: Ξέρετε, ο Μπουρνταράς είναι η δουλειά του αυτή. Γι' αυτό πληρώνεται.
5: Αλήθεια είναι αυτό. Η σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας στην Κουμουνδούρου είναι στις 5. Στην ΔΕΘ ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις 10 με 11 Σεπτεμβρίου. Έχει ενδιαφέρον ποιος θα αναλάβει να μιλήσει στη συνέντευξη τύπου μεταξύ της Ρένας Ντούρου, του Νίκου Παπά και του Παύλου Πολάκη. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα ποιος από τους τρεις θα είναι στην συνέντευξη τύπου. Και επίσης ενδιαφέρον έχει και ποιος θα είναι, ποιον θα προτείνει το κόμμα για να λάβει την θέση της κυρίας Γεροβασίλη, όχι στα έδρανα της Βουλής προφανώς γιατί ανεξαρτοποιήθηκε, αλλά στην Προεδρία της Βουλής. Είναι η πέμπτη, ήταν και πέμπτη πρόεδρος.
4: Πώς σημαίνει.
5: Αντιπρόεδρος, συγγνώμη, πέμπτη αντιπρόεδρος.
4: Πώς σημαίνουν επαμολή, όλοι.
5: Είναι μετά και τη διαγραφή, αναμένεται να διαγραφεί τις επόμενες μέρες επίσημα και η κυρία Κασιμάτη, και πλέον θα μείνει με 10 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πω και τα ονόματα που έχουν προταθεί στην ηγεσία του κόμματος για να λάβουν τη θέση της κυρίας Γεροβασίλη.
4: Άντε να δούμε τώρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε το άγραφο. Είναι και 10, έτσι.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, μα λείπει ένα
5: είναι,
4: και δεκάδα.
5: Είναι
4: και δεν έχουμε.
5: Για αντιπρόεδρο της Βουλής. Είναι η κυρία Έλληνα Κρήτα, η οποία προτάθηκε, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο κύριος Γιώργος Παπαϊλίου. Αυτοί οι τέσσερις έχουν προταθεί στην ηγεσία για να λάβουν. Να γίνουν αντιπρόεδροι στη θέση της κυρίας Γεροβασίλη. Να είσαι κάτι άλλο από ΣΥΡΙΖΑ.
4: Τι να πω, πες ό,τι θες εσύ.
5: Όχι, δεν θέλω, να αλλάξουμε κόμμα, μα είναι. Γι' αυτό το λέω.
4: Τελεία να βάλουμε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ και να πάμε μετά στο άλλο κόμμα. Έλα, πάμε, έχουμε κόμμα κι άλλο.
5: Σε τι κόμμα θες να πάμε? Ξεκίνησαμε από τη Νέα Δημοκρατία πριν. Θες να αρχίσουμε Νέα Δημοκρατία, να πάμε στο ΠΑΣΟΚ?
4: Έχουν κάτι άλλο για Νέα Δημοκρατία προς το παρόν, εκτός ότι σκιαχτήκαμε όλοι εμείς οι Τούρκοι ο Σαμαράς.
5: Και ότι πήγε πολύ καλά χθες και το Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι.
4: Να το πούμε αυτό. Το είπαμε.
5: Με τον κύριο Θοδωρικάκο, γιατί δεν αναφέραμε και τον κύριο Θοδωρικάκο.
4: Είναι
5: εκεί στη θέση του,
4: Υπουργός
5: Ανάπτυξης. Ήταν όλοι εκεί, ο οποίος χθες πρότεινε, είπε και τα σχετικά της ακρίβειας από 1η Σεπτέμβρη, ξέρεις και νέοι κωδικοί κτλ.
4: Δηλαδή αυτό που μας ξεκαθάρισε τώρα με πας πίσω.
5: Ναι.
4: Μπρος πίσω.
5: Ναι.
4: Καλά, η κυβέρνηση μας πάει μπρος πίσω. Πάμε, γιατί να μην πάμε κι εμείς. Κατσαριδοκτώνα φτηνά θα πάρουμε.
5: Σημαντικό και αυτό, ακόμη πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν μειώσεις τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης.
4: Γιατί, η πάτη δεν είναι πρώτης ανάγκης?
5: Είναι,
4: για
5: άμα,
4: καταλαβαίνεις, μας έχουν αλλάξει τους πάτους.
5: Είναι πρώτης ανάγκης, ναι. Άμα, ξέρεις, είναι μερικές φορές
4: πολύ.
5: Είναι κατεπήγοντος.
4: Όπως?
5: Όπως, παράδειγμα, λες, θέλω εκεί στιγμή πάτο. Άμα πας και στο σούπερ μάρκετ και το πάρεις και είναι φτηνό, λες, αχ, τι ωραία. Απλά δεν είναι για κάθε μέρα, μπορεί να είναι έκτακτη ανάγκη.
4: Άμα γεμίσει το σπίτι σου κατσαρίδες όμως, δεν θες κατσαριδοκτώνο κάθε μέρα.
5: Αυτό το θες. Λοιπόν, και είναι το καλοκαίρι και η περίοδος του κατσαρίδου.
4: Εκεί που με πας, εκεί στην ακρίβεια που ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνομαι, αλλά μην την πας μαθήσεις, ο πρωθυπουργός την ακρίβεια που είδε και τσαντίστηκε. Και μετά τι έκανε, κύριε Πορτιναρά, αφού τσαντίστηκε πολύ.
5: Είπε ότι αφού το είδα εγώ να το δείτε κι εσείς και θα κάνω μια πλατφόρμα το πόσο κάνει.
4: Το οποίο το πλήρωσε κιόλας.
5: Αμέ, γιατί τσάμπα.
4: Ο τσάμπας πέθανε. Ναι. Αν και για τον πρωθυπουργό υπάρχει ο τσάμπας, δεν πέθανε. Υπάρχει ο τσάμπας 1 και ο τσάμπας 2.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, για άλλη πέθανε ο τσάμπας. Λοιπόν, είδε την ακρίβεια. Και είπε τώρα, συμφωνία κυρίων, δηλαδή οι πολιτικές της κυβέρνησης. Με συμφωνίες κυρίων. Και αν ένας από αυτούς δεν είναι κυρίως.
5: Αυτό το αρνήθηκε χθες ο κύριος Λοβέρδος, ο υφυπουργός.
4: Ναι,
5: έδωσε αυτήν εδώ την εκπομπή και είπε ότι και την προηγούμενη φορά είχε ότι συμφωνήθηκε είναι αυτό και τώρα θα είναι αυτό.
4: Okay, ναι. Και αν άλλαξε γνώμη κάποιος.
5: Δεν το ξέρω αυτό, αν άλλαξε γνώμη.
4: Επειδή δώσαμε τα χέρια.
5: Είναι η συμφωνία. Εντάξει, αυτό το επίπεδο η συμφωνία κυρίων πρέπει να ισχύει. Έτσι.
4: Η συμφωνία κυρίων ισχύει όταν έχει το δούνε και λαβεί.
5: Ωραία.
4: Δηλαδή, εμείς θα σας δώσουμε προεκλογικά τις χαμηλές τιμές μας, τότε κύριε Υπουργέ και κύριε Πρωθυπουργέ. Εσείς τι μας δίνετε?
5: Ο κύριος Λοβέρδος απήντησε σε αυτήν εδώ την εκπομπή χθες και είπε ότι δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο.
4: Τι δεν νομίζετε?
5: Ότι δεν θα πάρουν κάτι.
4: Ο κύριος Λοβέρδος το είπε. Εσύ εγώ, τι νομίζεις, ρωτά.
5: Εγώ δεν νομίζω. Εγώ μεταφέρω την άποψη ενός είχαμε υπουργό χθες.
4: 69-39-943-943 η δική σας άποψη. Αν δεν υπάρχει δούνε και λαβίν, αν δεν μου δώσει κάτι ο Πουρναράς, εγώ γιατί να είμαι καλό παιδί απέναντί του? Κάτι θα μου δώσει για να είμαι καλό παιδί εγώ και να τηρήσω αυτά που είπαμε. Ή κάτι θα υποσχεθεί ότι θα μου δώσει για να τηρήσω αυτά που είπαμε. Ένα. Δύο. Οι τιμές που θα πέσουν, θα πέσουν από πού? Από τον ουρανό που φτάσαν τον Αύγουστο? Από πού θα πέσουν οι τιμές? Δηλαδή σε ποιο επίπεδο, από πού θα είναι, από πού είναι η εκκίνηση? Δηλαδή το κρέας, το μοσχάρι, ας πούμε, θα το πιάσουμε στα 25 ευρώ και θα πούμε το πήγαμε στα 24,5 και το μειώσαμε. Άρα είναι φτηνά.
5: Ναι.
4: Αυτό είναι δηλαδή.
5: Εγώ νομίζω ότι θα γίνει.
4: Εσύ νομίζεις έτσι θα γίνει. Εγώ ρωτώ. Δεν νομίζω, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Ρωτώ. Το μοσχάρι που έχει του 20 και κάτι. 20 να πούμε, για να μην το. Θα πάμε στα 19,5 και θα πούμε το ρίξαμε. Ορίστε. Δηλαδή εδώ τώρα θέλω να δω από πού πέφτουν οι τιμές. Ποιο είναι το ταβάνι που λέμε ότι ξεκινάμε και πάμε προς τα κάτω? Και δεύτερον, πότε θα έρθουν οι Κυριακές? Πότε θα έρθουν οι Κυριακές? Εγώ το λέω εδώ και πολύ καιρό. Πότε θα έρθουν οι Κυριακές? Και αν έρθουν οι Κυριακές θα δείτε το μοσχάρι στα 12.
5: Να πάμε και στο Πασόκ, το οποίο Πασόκ ετοιμάζεται για μια έτσι πανηγυρική εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 3 Σεπτέμβρη με αυτοκίνητα, σημαίες, πομπή αυτοκινήτων κλπ. Αυτό που προτιμάζει η Χαρλάου Τρικούπη είναι να προσπαθήσει να στείλει ένα κλίμα πανηγυρικό παλαιού μεγάλου Πασόκ, ότι κοιτάξτε εδώ η Χρυσόσκονη δεν έχει φύγει, υπάρχει ακόμα. Είναι η προσπάθεια που κάνει ο Νίκος Ανδουλάκης για να
4: είπες παλαιού,
5: για να καταφέρει παλαιού, να μείνει στο προσκήνιο.
4: Παλαιού μεγάλου Πασόκ.
5: Ναι, αυτό το μήνυμα θέλει να μεταφέρει.
4: Και όταν λέμε παλαιού δεν εννοούμε το Πασόκ του Σιμίτη, γιατί το Πασόκ του Σιμίτη κυβερνάει.
5: Όχι ακόμα, το πιο παλιό.
4: Του Ανδρέα Πανδρέου.
5: Το Ανδρέα.
4: Λοιπόν, κανέναν παλιό έχει το Πασόκ?
5: Παλιό δεν έχετε τόσο παλιό. Καλά έχει μερικούς, απλά δεν είναι στην πρώτη γραμμή.
4: Ποιον?
5: Εντάξει, είναι ο κύριος Σκανδαλίτης.
4: Ένας.
5: Ναι.
4: Δύο.
5: Δεν υπάρχει άλλος. Και ο κύριος Σκανδαλίδης, ο οποίος δεν είναι και αυτός πρώτη-πρώτη γραμμή.
4: Πρώτη-πρώτη, εγώ σου λέω το τι είναι. Είναι ο Σκανδαλίδης. Άλλος.
5: Δεν είναι. Καλά, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να είναι πάντα οι παλιοί. Δηλαδή έχουν βγει και υπάρχουν άνθρωποι που είναι 30-40 χρονών. Δεν είναι κακό αυτό. Δηλαδή.
4: Ναι, δεν είπα να μην υπάρχουν. Να υπάρχουν. Αλλά εδώ δεν θα έπρεπε να έχει και κάποιον από αυτούς που έχουν φάει τι λίγο, έχουν τον παρούτι.
5: Μπορεί να είναι από πίσω.
4: Από πού τις λες?
5: Από πίσω. Ο κύριος Καναδαλίδης.
4: Ένας.
5: Ο κύριος Καναδαλίδης κάνει για 10 όμως.
4: Α, επειδή του μιλάμε στον κύριο Καναδαλίδη, του μιλάμε στον πληθυντικό, είναι σαν να πολύ. Μάλιστα.
5: Λοιπόν, χθες είχε ανάψει και μία φωτιά προχθές, η οποία σβήστηκε κατά κάποιο τρόπο από την προσπάθηση τουλάχιστον να σβηστεί από την κυρία Διαμαντοπούλου. Ξεκίνησε από το σχόριο ενός συνεργάτη της κυρίας Διαμαντοπούλου, του Παναγιώτη Λούσκου, ο οποίος απήντησε σε ένα άρθρο παρέμβαση του Χάρη Δούκα, του Δήμαρχου Αθηναίων, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει υπεράσπιση στην συνεδριακή δέσμευση του Πασόκ για να μην συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριος Λούσκος αυτό που είπε είναι ότι δεν υπάρχει κάτι, είπε, Ευαγγέλιο, ότι κάποια πράγματα μπορεί να αλλάζουν. Κάπως έτσι το είπε, δεν θυμάμαι ακριβώς την έκφραση που χρησιμοποίησε. Και χθες έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία προσπάθησε έτσι να σβήσει τη φωτιά, να ξεκαθαρίσει την θέση. Και αυτό που είπε μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει καμία συνεργασία, αποκλείεται οποιαδήποτε συνεργασία και με Τσίπρα αλλά και με Μητσοτάκη. Και μετά την ανάρτηση της κυρίας Διαμαντοπούλη, η οποία μίλησε για αυτόνομη πορεία, έκανε και μια σχετική ανάρτηση ο κύριος Λούσκος και είπε ότι δεν προτείνω το Πασόκ να ακολουθήσει κάποιον. Αυτό που προτείνω, λέει, είναι να

0: βγει δεύτερο με πολύ ισχυρό ποσοστό.
1: Το Πασόκ, ό,τι πρόβλημα και να έχει και όλες οι προσπάθειες που γίνονται από τον Τσίπρα για να φύγει το Πασόκ από τη μέση, ναι, και από το Μητσοτάκη.
0: Και από το Μητσοτάκη.
1: Για να,
0: ναι, για να υπάρχει ένα δίπολο. Ναι. Και το Μητσοτάκη, το Τσίπρας, ο Τσίπρας λέει, το Πασόκ είναι ανάμεσα και πιέζεται από παντού.
1: Ναι. Εδώ λοιπόν, όπως έχω ξαναπεί, ο Ολυμπιακός δεν φοβάται τη Λάρισα. Ένα πρωτάθλημα θα πάρει και θα φύγει. Και θα ξανάρθει μετά από πολλά χρόνια να πάρει άλλο ένα.
0: Ναι.
1: Φοβάται τον Παναθηναϊκό, μην ξαναγίνει ομάδα. Γιατί άμα ξαναγίνει ομάδα Παναθηναϊκού, θα πάρει πέντε μαζεμένα. Άρα λοιπόν, δεν είναι το Τσίπρα, τον επέλεξε ο Μητσοτάκης για αντίπαλο. Τον επέλεξε για το δίπολο που λες εσύ. Δεν θέλει το Πασόκ. Το Πασόκ όμως έχει φύγει, έχει ξανάρθει, έχει φύγει, έχει ξανάρθει. Αν αλλάξει αρχηγό, λένε άνθρωποι του Πασόκ, στις δεύτερες εκλογές θα αλλάξουν και τα πράγματα. Λένε άνθρωποι που μιλήσαμε εχθές, που είναι μέσα στο Πασόκ και είναι της πιο παλιάς φουρνιάς, όχι της νέας. Είναι της δικής μου ηλικίας, όχι της δικής σου, κατάλαβες. Εδώ λοιπόν λέμε το ότι αν είναι 10-12 με ένα 17 ξέρω εγώ του Τσίπρα, χοντρικά τα λέω, και ένα 28-29 της Νέα Δημοκρατίας, το Πασόκ είναι πολύ πιθανόν στις δεύτερες εκλογές, αν γίνουν δεύτερες εκλογές και όταν γίνουν, να έχει αλλάξει μπός.

0: Λοιπόν, στα της επικαιρότητας έχουμε και τα της Μέσης Ανατολής. Χθες δεν ξέρω κατά πόσο παρακολούθησες την συνέντευξη η οποία δόθηκε εκεί στην Αμερική. Τι προσπαθεί να κάνει, τι λέει η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Τι λέει, τι προσπαθεί να κάνει.
0: Ναι, ναι, τι λέει. Οικονομικός στραγγαλισμός του Ιράν. Όχι μόνο στο Ιράν αυτό καθ' αυτό, αλλά και σε χώρες, να επιβάλλει ποινές και σε χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν, και σε χώρες και σε επιχειρήσεις. Από την πλευρά του το Ιράν απαντάει ότι θα οδηγηθεί σε νέα ήττα οι Ηνωμένες Πολιτείες και ότι εμείς είμαστε, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Ένα καλό ερώτημα βέβαια είναι αν οι ποινές τις οποίες ανακοίνωσε σε χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν συμπεριλαμβάνεται και η Κίνα μέσα σε αυτές, γιατί η Κίνα είναι βασικός είναι συνεργάτης με το Ιράν.
1: Είναι μερικά πράγματα που δεν μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες συνεργασίες, κάποιες χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν, οι οποίες δεν είναι εύκολο να τις κουνήσεις. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι αργά αντίστοιχο με τους φίλους μας απέναντι. Υπάρχουν κάποιες χώρες που συνεργάζονται με την Τουρκία, την οποία δεν μπορεί να την πετάξουν έξω επειδή θέλουμε εμείς. Ή επειδή εγώ σου λέω ότι το έχει άδικο η Τουρκία. Και με αμφισβητεί τα σύνορα. Ναι, δεν μπορεί να πετάξουν την Τουρκία έξω. Έτσι λοιπόν γίνεται και με κάποιες χώρες που συνεργάζονται παραδοσιακά με το Ιράν και έχουν μεγάλη συνεργασία, που δεν μπορεί να βγει ο Τραμπ και να πει ότι όλες αυτές τις χώρες σας βάζω απέναντί μου. Απέναντι. Τώρα. Εγώ επιμένω και θυμάσαι ότι ρώτησα και τον κύριο Τσίκα χθες στο Διεθνολόγο πώς θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση με δύο φιλαράκια, με δύο εταίρους που θέλουν να πάνε στις εκλογές με διαφορετικό τρόπο από το ίδιο γεγονός, από το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ο Τραμπ θέλει να πάει στις εκλογές με ηρεμία και ο Μπίμπι θέλει να πάει στις εκλογές με πόλεμο. Και αυτοί οι δύο πρέπει να συνεργαστούν. Πώς θα προχωρήσει αυτό. Και νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα και μέσω αυτού δεν βρίσκεται η λύση. Αν και ο κύριος Τσίκας εχθές μας είπε ότι στην τελική θα συμφωνήσει με τον Μπουρναρά, θα επικρατήσει ο Τραμπ.
0: Άρα.
1: Και ναι, θα επικρατήσει ο Τραμπ. Και θα πάει απέναντι
0: μεταξύ
1: στο λόμπι.
0: Των δύο.
1: Θα πάει απέναντι στο λόμπι δηλαδή. Και θέλει να πάρει τις εκλογές. Αυτό πώς θα γίνει.
0: Το να πάρει τις εκλογές.
1: Ναι, θα επικρατήσει ο Τραμπ.
0: Θα βρει τον τρόπο.
1: Και θα πάει απέναντι στο λόμπι.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι με το λόμπι. Το λόμπι λέει στις αμερικανικές εκλογές. Ποιοι θα ψηφίσουν στις αμερικανικές εκλογές αν το λόμπι είναι εναντίον του.
0: Θα το δούμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Οι τιμές πάντως στο πετρέλαιο είναι σταθερές, είναι στα $92 το βαρέλι μετά την παρουσίαση των Αμερικανικών και Ρώσιων κατά του Ιράν.
1: Νομίζω ότι δεν είσαι καθαρός, δεν είσαι εντάξει.
0: Για πες μου.
1: Γιατί έπρεπε να πεις η τιμή στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στην Ελλάδα είναι σταθερές, δύο και πάνω.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Θα το έλεγα μετά αυτό.
1: Αυτή η σταθερότητα που έχει αυτή η χώρα.
0: Στην ακρίβεια. Σταθερότητα στην ακρίβεια.
1: Δύο βρουλάκια σου.

0: Ωραία, τη σιγά, τη δώσε μου 2 ευρώ, δεν μου δίνεις. Μου δίνεις.
1: Έχω.
0: Δεν σου είπα 50, έχεις 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βάλε ένα λίτρο βενζίνη. Βάλε ένα λίτρο βενζίνη και είσαι εντάξει. Λοιπόν, αυτή η σταθερότητα που έχει η χώρα, αυτή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη που έχει καταφέρει και υπάρχει στη βενζίνη, δεν το λέει κανένας. Είναι 2 και πάνω. Πόσο καιρό.
1: Και πρέπει να χαιρόμαστε που είμαστε σταθεροί στην ακρίβεια.
0: Συγγνώμη, το βαρέλι εκεί πέρα που λες εκεί πάνω, κατεβαίνει.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν ανεβοκατεβαίνουμε. Είμαστε 2 και κάτι.
1: Το έχουμε παγιώσει πάνω από το 2.
0: Άρα αυτή η σταθερότητα που έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση, αυτή τη σταθερότητα δεν την εκτιμάει κανένα.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λοιπόν με ρώτησες, γιατί να με ξαναψηφίσετε. Γιατί θα φέρω τη σταθερότητα σε αυτή τη χώρα.
1: Την έχει φέρει ήδη, όπως λες.
0: Οπότε καταλάβατε. Να υπενθυμίσω ότι τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in-house λοιπόν. Μπείτε, δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές. Και εδώ θα πάμε αντίθετα με την κυβέρνηση αυτή τη σταθερότητα. Εκεί χαμηλώνουν συνέχεια τις τιμές. Οπότε θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Και εμείς για να συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Να πάμε στο διαλυματάκι μας. Να πω και ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
0: Όχι, μετά το διάλειμμα.
1: Καλά, μετά το
0: διάλειμμα. Για να τους πεις και χρόνια πολλά, να
1: θα τα πω αυτά.
0: Τούρτα,
1: ναι.
0: Ξέρω εγώ, όχι, δεν είναι.
1: Όχι, το δεν έχει τούρτα.
0: Δωράκια, κάτι θα έχει. Πάμε διάλειμμα.
1: Θα το δούμε. Πάμε στις διαφημίσεις, επανερχόμαστε.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: ΣΑΙ. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα.
5: Αθήτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
10: Ναι, θέλω γλυκό.
9: Τι γλυκό?
10: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
9: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
11: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.
15: Και πολιτικών και οικονομικών.
16: Βέβαια, και πολιτικών και οικονομικών.
15: Γι' αυτό θα καθυστέρησε το παιδί, βέβαια. Το δείχνει και ποια δουλειά πρωθυπουργός.
16: Όχι, παιδάκι μου. Θα λάβει μέρος στις προσεχείς εκλογές και άμα τον ψηφίσουν,
15: θα. Άμα τον ψηφίσουν.
16: Βέβαια.
15: Τι το ήθελε το δίπλωμα. Πώς τέλειωσε.
16: Αραβωνιάστηκαμε, λέει.
17: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Άμα το ψηφίσουν, κύριε Γεωργιάδη.
18: Καλημέρα, καλημέρα.
17: Καλημέρα, καλημέρα.
18: Πορτάρα, καλημέρα σε όλους. Ακόμα κίνηση δεν υπάρχει, οπότε δεν έχουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Δεν έχει γυρίσει.
17: Το έλυσε ο κύριος Κικίλιας. Πήγε εκεί, του είπε να οδηγάτε καλά. Και εντάξει.
18: Γιατί αλλάζει υπουργείο?
17: Όχι, απλά μεταξύ των.
18: Να οδηγάτε καλά, είπε στους καραβιστές.
17: Ναι, όχι, από μόνος μου το λέω αυτό. Απλά επειδή είδα κάτι χαιρετούρες εκεί με κάτι ταξιτζίδες, έδωσε κάτι χέρια.
18: Χαιράτα τα πάμε.
17: Χαιράτα, δεν μπορεί να του είπε.
18: Σε αυτή την κυβέρνηση πάμε χαιράτα.
17: Μπορεί να του είπε και κανένα.
18: Και έχουμε υδρώσει κιόλας.
17: Με τόσα αμάξια θα είπε και να προσοχή στους δρόμους. Υπουργός είναι.
18: Εγώ πάω 35 χρονών μεσόκοπος.
17: Εγώ που πάω όντως προς τα 35, με πείραξε το μεσόκοπος.
18: Μεσόκοπος. 35. Τι σπουδάς 30. Είδες με κυβέρνηση και δίκιο. Αυτοί οι αιώνιοι φοιτητές, επειδή δεν επασταματήσουν. 35 χρονών μεσόκοποι να είναι φοιτητές. Καλά, είχαν πάει και 40-45 εδώ, αλλά μεσόκοποι να είναι φοιτητές. Και τι, κατεβαίνει στις εκλογές και άμα τον ψηφίσουν, ναι.
17: Ναι, ξέρεις, δεν γίνεσαι κατευθείαν πρωθυπουργός. Αν και δεν ξέρω. Πλέον με το πτυχίο δεν βγαίνεις πρωθυπουργός. Με το όνομα όμως μπορεί και να βγαίνεις, να έχεις εξασφαλισμένη θέση.
18: Εδώ βγαίνει και γίνεσαι υπουργός χωρίς πτυχίο.
17: Αυτό.
18: Δεν χρειάζεται πτυχίο για να γίνεις υπουργός.
17: Εδώ το έχουμε πάει παρακάτω εμείς.
18: Λοιπόν, πρέπει να παίρνουμε, κύριε Μπουρναρά, τα πράγματα σοβαρά.
17: Ναι.
18: Είδαμε τον κύριο Τραμπ. Κανείς μη δοκιμάζει τη θέλησή μας.
17: Ναι.
18: Έτσι μια...
17: Τραμπ. Ναι.
18: Είδαμε τον πρωθυπουργό. Κανείς μου να αμφισβητεί ότι αυτή η χώρα που ζείτε πάει μπροστά. Για δείτε έτσι ο στόμφος και τον δύο.
17: Ωραία το είπες, ναι. Ωραία το είπες. Προσπαθώ να τους μιμηθείς.
18: Ναι. Αυτή, εγώ μένω, ας τον Τραμπ, έτσι κι αλλιώς, είπαμε και χθες θα πάρει το βραβείο
17: Νόμπελ.
18: Το Νόμπελ Ειρήνης, διότι έχει σταματήσει 50 φορές ένα πόλεμο.
17: Ναι. Χθες είπε 40.
18: Είπα, μέχρι από χθες μέχρι σήμερα.
17: Τον έχει ξανασταματήσει 10 φορές.
18: Τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε στο δικό μας πρωθυπουργό. Ο οποίος εγώ ξαναδιαβάζω αυτή τη χθεσινή του δήλωση.
17: Ναι, πάμε. Πες την.
18: Πρέπει να κάνω ένα κάτι, να την πει πως να την ξαναδιαβάσω, κάτι δεν έχω διαβάσει καλά.
17: Ναι.
18: Ή είμαι σε άλλη χώρα, ή είναι άλλης χώρας πρωθυπουργός. Διότι δεν έχουμε την μικρότερη αγοριστική δύναμη στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια.
17: Είμαστε, σε αυτό μπορούμε να το υπερηφανευόμαστε, ότι είμαστε καλά, ναι.
18: Εμπρός πίσω.
17: Ναι, ναι, είμαστε καλά. Μαζί με τη Βουλγαρία, έτσι.
18: Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία. Ναι. Δεν την έχουμε ξεπεράσει ακόμα. Πρωθυπουργέ, μπορείς. Πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και κάνουμε σταυρό μας, μου βλέπουμε τις τιμές. Άρα είμαστε χριστιανοί. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε χριστιανοί. Με το που βλέπουμε τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και κάνουμε το σταυρό μας.
17: Ναι.
18: Ο κόσμος έχει πρόβλημα που οι συνταξιούχοι δεν βγάζουν το μήνα. Οι μισθωτοί είναι αυτοί που έχουν πρόβλημα και δεν βγάζουν το μήνα. Καλά. Όταν μιλάμε για τους μικρομεσαίους, για τους μικρούς επαγγελματίες, αυτό το διαχρονικό πρόβλημα της Ελλάδας το λύνει ο Πρωθυπουργός, τους κλείνει έναν έναν. Οκ. Όλα τα άλλα που είπε, σε ποια χώρα γίνονται? Με κοιτάει.
17: Είναι ρητορικό το ερώτημα τώρα. Τι να απαντήσω.
18: Βάλτε τις κάμερες να τις
17: έχουμε,
18: δείτε.
17: Τις έχουμε. TV Ελλάδα.
18: Όχι, να τις βάλτε να τον δείτε.
17: Ναι.
18: Ναι.
17: Αφήστε μουσική.
18: Σε ποια χώρα. Ναι. Λες ψέματα γι' αυτό. Λοιπόν, σε ποια χώρα. Σε ποια χώρα όλα αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Πού γίνονται. Εντάξει.
17: Είναι η Ελλάδα του 2030. Εσύ γιατί το αμφισβητείς αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω.
18: Εγώ
17: αναφέρεται στην Ελλάδα του 2030.
18: Ναι, είπα εχθές. Εχθές. Γιατί να κάνουμε εκλογές κάθε 4 χρόνια και να μην κάνουμε κάθε 12.
17: Ωραία.
18: Για να μπορεί κάποιος να ολοκληρώνει το πρόγραμμά του. Που θέλει, μια 12ετία. Άλλωστε, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να γίνουμε κράτος από τη μια μέρα στην άλλη. Το ψηφιακό
17: κράτος. Αυτό το λέμε χρόνια όμως.
18: Το ψηφιακό κράτος. Αυτή η ψηφιακή κατάσταση που έχουν προχωρήσει μπροστά.
17: Που δεν σε αρέσει το ψηφιακό κράτος.
18: Πώς δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Στα ΚΕΠ πάω ακόμα. Πάω στα ΚΕΠ και βάζω έναν υπάλληλο να δουλεύει ένα τεταρτάκι και 20 λεπτά που περιμένω. Μέχρι τώρα περιμένω και λιγότερο γιατί από το να κάτσω στο κομπιούτερ μου και να δουλεύω 2 ώρες για να κάνω το ίδιο πράγμα.
17: Αυτό το έχω πει και εγώ. Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
18: Λοιπόν, γιατί να μην πάω στα ΚΕΠ, να βάζω αυτό που πληρώνεται, να δουλέψει λίγο αυτό, θα περιμένω και εγώ λίγο έξω, πιο γρήγορα θα κάνω.
17: Ναι, και υπάρχει και κοινωνικοποίηση, θα πει και ένα γεια, θα μιλήσει με κάποιον. Ναι. Να κάθεσαι στην οθόνη.
18: Σε τι γλώσσα πλέον στα ΚΕΠ θα μιλήσει με αυτόν που περιμένει, γιατί δεν μιλάνε με την ίδια γλώσσα. Αυτοί που περιμένουν περισσότερο.
17: Με τον εργαζόμενο.
18: Α, με τον εργαζόμενο τα φτάσει.
17: Ναι, γιατί αυτοί που περιμένουν, τι είναι σε άλλη γλώσσα μιλάνε.
18: Περισσότεροι ναι.
17: Okay.
18: Λοιπόν, φτάνουμε και λέμε τώρα. Οι πλατφόρμες. Οι οποίες δεν μπορούν να ανέβουν. Μόνο μας πέφτουν.
17: Ναι.
18: Οι πλατφόρμες που πανηγυρίζουμε ότι κάναμε πλατφόρμες δεν μπορούν να ανέβουν, μόνο μας πέφτουν.
17: Αύριο πάντως ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία.
18: Πότε θα πέσει?
17: Δεν ξέρω πότε θα πέσει, ανεβαίνει αύριο πάντως.
18: Αύριο ανεβαίνει.
17: Ναι,
18: πότε
17: ναι.
18: θα πέσει?
17: Και έχει ο αφολούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν προσωπικό βοηθό και να οργανώσει το τι θα κάνει ανάλογα με τις ανάγκες του.
18: Όλα αυτά καλά. Πότε θα πέσει?
17: Αν μπαίνουν πολύ μέσα, ναι, πέφτει η πλατφόρμα. Γι' αυτό να μην μπαίνει ο κόσμος.
18: Τότε γιατί την ανοίγουν, γιατί την ανεβάζουμε με να μην μπαίνουμε?
17: Δεν, μα ο σκοπός δεν είναι αυτός.
18: Ποιος είναι?
17: Ο σκοπός είναι να πούμε ότι κάναμε την πλατφόρμα, όχι να μπει ο κόσμος.
18: Α, ο στόχος μας είναι να πούμε ότι το ψηφιακό επιτελικό κράτος των Αρίστων. Και εγώ ποτέ λέω τον Αρίστον, θυμάμαι και τον Αρίστον.
17: Ναι.
18: Καημένο.
17: Ναι, κάτι παθαίνει.
18: Τον καημένο, ούτε μια μέρα. Δηλαδή είναι πρώτο που δεν κάτσε.
17: Όσο και μια μέρα και κάτι.
18: Δεν κάτσε.
17: Δεν έχει κλείσει μια μέρα.
18: Την ίδια μέρα μπήκε, την ίδια μέρα βγήκε. Δηλαδή κάνουμε τις πλατφόρμες. Συγγνώμη, παιδιά, ακούσατε. Μια βοήθεια, 6939-943-943.
17: Και να πάμε σε μηνύματα και σε εφημερίδες.
18: Ακούσατε τον Πρωθυπουργό εχθές. Αν τον ακούσατε τον Πρωθυπουργό και ζείτε σε αυτή τη χώρα, πάρτε με ένα τηλέφωνο, πείτε το μου και εμένα να το καταλάβω και πάμε να μαζί όλοι. Όλοι μαζί. Ο κομβόι. Να τον ρωτήσουμε κάποιες από τις απορίες που μπορεί να έχετε κι εσείς, όπως έχω κι εγώ.
17: Την καλημέρα μας σε όλους. Την καλημέρα μας στον Δημήτρη, στον Αντώνη. Την καλημέρα μας στον Πάμφο. Το Πάμφωτος λέει: καλημέρες στο δίδυμο του σοκ. Αυτό το σοκ το φαίνει ο Γεωργιάδης. Ο κάθε Πρωθυπουργός.
18: Ελπίζω να μην είναι σπασόκ.
17: Ναι, δεν ξέρω. Του σοκ, μήπως έχει ξεχάσει το
18: πα.
17: Ο κάθε Πρωθυπουργός λέει: ξέρει ότι όταν αρχίζει μια παρτίδα σκάκι με 16 κομμάτια, ποτέ δεν τελειώνεις με περισσότερα. Δυστυχώς σκέφτονται και εκεί λάθος με όρους επένδυσης, δηλαδή αύξησης του κεφαλαίου τους. Ευχαριστώ. Στην παρτίδα σκάκι όχι μόνο δεν τελειώνεις με περισσότερα, δεν τελειώνεις ούτε καν με τα ίδια. Πάντα με λιγότερα.
18: Τη βασίλισσα να κρατήσεις για να έχεις να παίζεις.
17: Την καλημέρα μας και στον φίλο μας τον Κώστα. Και να πάμε, κύριε Γεωργιάδη, στις εφημερίδες, τι λες?
18: Να πάμε, να δούμε τα μαντελάκια και τους αγαπημένους συνάδελφους.
17: Να δούμε τι γράφουν λοιπόν οι εφημερίδες. Η Καθημερινή λέει: μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους, εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί και μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδότοποι.
18: Συγγνώμη, συνταξιούχοι ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα για να μείνουν μόνιμα?
17: Ναι, μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους.
18: Με τη σύνταξη που παίρνουν όμως από εκεί, όχι με τη σύνταξη που παίρνουν εδώ.
17: Προφανώς θα έρθουν εδώ, θα πάρουν και σύνταξη.
18: Μήπως τους αλλάξουμε τη σύνταξη, μήπως βρούμε ότι ελάτε να σας πάρουμε λίγο από τη σύνταξη.
17: Άμα έρθουν εδώ και πάρουν τη σύνταξη, θα ξαναφύγουν.
18: Ναι, αλλά μέχρι να φύγουν θα την έχουμε πάρει, οπότε θα έχουμε επενδύσεις.
17: Ναι.
18: Οπότε θα έχουμε έσοδα.
17: Μάλιστα.
18: Σε αυτή τη χώρα.
17: Η εφημερίδα Τα Νέα λέει: 2 συν 1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα. Τη διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται.
18: Τα F-35 πρόγραμμα τα ξέχασα.
17: Δεν πάρει ένα τηλέφωνο τον κύριο Γεραπετρίδη.
18: Όχι, ο κύριος Γεραπετρίδης το είπε.
17: Α, η εφημερίδα τα ξέχασε.
18: Ναι, τα F-35 που θα πάρουμε.
17: Και από κάτω λέει: συντάξεις χειρίες εκτός ρύθμισης σε 100.000 δικαιούχοι. Ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις στις 28 Αυγούστου και γιατί, πώς ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις αναδρομικών. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουν κλειδώσει ήδη 1150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν τους 1500. Συμφωνία για εκτόσεις και στα σχολικά είδη. Αυτό είναι η απάντηση για κάτι επαγγελματίας ανησυχούντες σαν τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
18: Συμφωνίες κυρίων.
17: Είναι, θα φτάσουν τους 1500
18: ναι,
17: κωδικοί.
18: Ξέρεις πόσους κωδικούς έχει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ? Περίπου.
17: Χιλιάδες.
18: Πόσους έχει,
17: ξέρεις? Δεν ξέρω.
18: Γύρω στις 20.000.
17: 20.000, ναι.
18: Ωραία, 1500. Καταρχάς θα πρέπει να βάζουν, θα βάλουν κάνα ταμπελάκι ότι αυτά έχουν καλές τιμές και μετά θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι κωδικοί και μετά θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Αύριο να έχουμε κάποιον από την αγορά να αναρωτήσω που θέλω. Τελικά τι ήταν καλό? Το καλάθι. Γιατί είχαμε και τα καλάθια. Δεν τα ξεχάσαμε τα καλάθια, εμπιστεύω τα ξέχασε.
17: Ξέρει, το καλάθι.
18: Η κωδική με τα κατσαριδοκτώνα και του πάτου. Η συμφωνία των κυρίων τώρα που έγινε το καινούριο. Τι είναι καλύτερο? Δεν... θα τα κάνουμε όλα μαζί.
17: Να κάνω μια ερώτηση τώρα, μια σκήση και εσύ επαγγελματίας, στους επαγγελματίες ανησυχούντες, να ανησυχήσω κι εγώ λίγο. Για να αλλάζουμε το μέτρο το οποίο παίρνουμε για αποκλιμάκωση των τιμών, δεν λειτουργήσε καλά το προηγούμενο ή το αλλάζουμε για να υπάρχει μια ποικιλία?
18: Όχι, ρε, πάμε μπροστά.
17: Α, για να υπάρχει ποικιλία δηλαδή.
18: Πάμε μπροστά, αλλάζουμε, πάμε καλύτερα. Α. Αλλάζουμε γιατί πάμε καλύτερα. Δεν έχεις ακούσει κανέναν ο οποίος να πει ότι έφταιγα γιατί έκανα λάθος? Εγώ μπορώ να πω ότι, μπορώ να πω εύκολα ότι σε αυτή την εκπομπή έφταιγες γιατί έκανες λάθη.
17: Ναι, αλήθεια.
18: Εσύ. Έχεις ακούσει εμένα να πω έκανα λάθος σε αυτή την εκπομπή?
17: Όχι, ποτέ.
18: Ούτε και θα τα ακούσεις.
17: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα απογευματινή που λέει είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας και ο δικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030 αναφέρεται στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο και στην εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η εφημερίδα των συντακτών, πόσα δις ευρώ θα χάσουμε, αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης, μποτιλιάρισμα 117 εκκρεμών οροσίμων στον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα, το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις, γενικότητες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο.
18: Δεν το καταλαβαίνω. Για ξαναδιάβασε το.
17: Γιατί πιο απ' όλα.
18: Το τελευταίο.
17: Γενικότητες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο.
18: Γιατί εγώ ούτε γενικότητες ούτε μισόλογα άκουσα τον Πρωθυπουργό.
17: Είπε ότι πάνε, πάμε καλά.
18: Ότι δεν πάμε καλά. Καλύτερα δεν γίνεται.
17: Είπε καλύτερα δεν γίνεται.
18: Δεν γίνεται καλύτερα. δηλαδή από αυτό που
17: έχουμε. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
18: Ναι, εντάξει. Για την άλλη τετραετία.
17: Α.
18: Για αυτή την τετραετία καλύτερα δεν γίνεται. Είμαστε τέλεια.
17: Πιάσαμε το πίκ μας, δηλαδή πιάσαμε τα βάνη.
18: Τα βάνη για αυτή την τετραετία. Τώρα η άλλη θα πάει ακόμα καλύτερα. Άκουσες γενικότητες και μισόλογα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού? Από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού?
17: Όχι, γενικότητες δεν άκουσα.
18: Μισόλογα?
17: Ούτε μισόλογα, ολόκληρα τα λέει.
18: Όλα τα είπε ότι είναι τέλεια. Η χώρα αυτή πάει μπροστά.
17: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη, που λέει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ρίζοσπάστης, ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης. Παλαιού για την Ελλάδα του 2030, συνεδρίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ΚΚΕ, καμία προσδοκία και καμία αναμονή να μην δείξει ο λαός με την συμμετοχή του στο πανελλαδικό συλλητήριο της ΔΕΘ να δυναμώσει την αμφισβήτηση της αντιλαϊκής πολιτικής, φέρνοντας στο προσκήνιο τις δικές του ανάγκες. Και επανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, στις 5 Σεπτέμβρη κάνουμε τη δική μας εξαγγελία από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, από την ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030, έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή και 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλους του χρόνου για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Και από κάτω η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μου αρέσει αυτό, 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Σύμφωνα με το Trip Advisor, θέλεις να μαντέψεις τις 4 να δούμε αν θα πέσεις μέσα, να πες μου δηλαδή ποιες 4 μπορεί να είναι.
18: Τώρα είναι Χερσές, σε νησιά.
17: Πάμε σε νησί.
18: Ο Προκόπης, η Αγιάννα στην Άξο, ξέρω εγώ.
17: Δεν είναι μέσα.
18: Δεν είναι μέσα.
17: Είναι οι 3, γιατί έχω πάει στις 3. Είναι σε ένα νησί.
18: Στην Ίω.
17: Όχι.
18: Πέστε, μην το ψάχνω.
17: Στην Κρήτη.
18: Τώρα βάλαμε την Κρήτη 3 που έχει πολλές. Ας πήγαιναν και σε ένα μικρότερο νησί.
17: Ελαφωνήσει.
18: Είδες όμως ότι το κυβερνητικό έργο έκανε έργο.
17: Αλήθεια αυτό.
18: Έφερε ήλιο, έκανε παραλίες.
17: Έφερε ήλιο.
18: Ναι.
17: Πώς τον έφερε, δεν υπήρχε δηλαδή.
18: Η ζάχαρη, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι η Ελλάδα έχουμε ήλιο.
17: Αυτό λέει. Έχουμε ήλιο. Λέει, βγαίνει έξω. Ανοίγει λέει το παράθυρο, έχει ήλιο. Λέει Ελλάδα ζάχαρη.
18: Η θάλασσα είναι δίπλα από το φάλερο για κάνει μπάνιο.
17: Ναι, οι άλλοι στο Ισραήλ λέει έχουν πόλεμο και λένε αχ, τι ωραία που είμαι εδώ πέρα και εμεί εδώ τα έχουμε όλα και παραπονιούμαστε.
18: Το κυβερνητικό έργο έφερε και ήλιο και θάλασσα.
17: Οι 4 ελληνικές παραλίες πάντως στις 25 καλύτερες του πλανήτη είναι Ελαφωνήσι, Μπάλος, Φαλάσσαρνα και Παλαιοκαστρίτσα. Ελαφωνήσι, Μπάλος, Φαλάσσαρνα.
18: Πολύ παγωμένη.
17: Έχω πάει.
18: Σε όλες έχω πάει. Πολύ παγωμένη Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Πολύ παγωμένη.
17: Η εφημερίδα Μανιφέστο, ραντεβού με την φάρσα, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτες από τον Τσίπρα που άλλαξε και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Και από κόμμα εξουσίας, κόμμα παρείας, Πασόκ η λούπα του μίζερου λαϊκισμού. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για το κολλημένο κόμμα του αιμονικού Ανδρουλάκη. Συμμαχίες Δούκα Διαμαντοπούλου για συνεργασίες και στο βάθος έκτακτο συνέδριο.
18: Κάτσε, περίμενε.
17: Ναι.
18: Δούκα Διαμαντοπούλου.
17: Ναι.
18: Διαμαντοπούλου Δούκα.
17: Ναι.
18: Η Διαμαντοπούλου κατηγορείται ότι είναι κοντά στη Δημοκρατία και ο Δούκας κατηγορείται ότι είναι κοντά στο Τσίπρα.
17: Ναι.
18: Πώς θα πάρουν το Πασόκ και θα το πάνε στην Δημοκρατία και στο Τσίπρα ταυτόχρονα?
17: Δεν θα το πάρουν, γιατί να το πάρουν? Αυτόνομη πορεία, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου.
18: Αυτόνομη πορεία λένε όλοι. Ναι. Αλλά για συνεργασίες, τι συνεργασίες? Η Διαμαντοπούλου κατηγορείται ότι είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
17: Δεν λέει Δούκας.
18: Α, μάλιστα, να καταλάβω γιατί.
17: Όχι, δεν είπε συνεργασίες. Όχι, όχι. Σκιαμαχίες Δούκα Διαμαντοπούλου.
18: Α, εντάξει.
17: Για συνεργασίες.
18: Το κατάλαβα λάθος εγώ.
17: Εντάξει. Η εφημερίδα Εσπρέσο, από την TV στο τμήμα, ύβρις και φωνές τα ξημερώματα, συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστριας. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, διπλό ραντεβού Μητσοτάκη με το Μετρό και την ΔΕΘ. Εντός της εβδομάδας η πρώτη άνοδος του Πρωθυπουργού στην πόλη. Ανακοινώσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης για τον οδικό χάρτη της Ελλάδας του 2030.
18: Συγγνώμη,
17: να πω σε αυτό. Πες μου,
18: Όχι, πρώτα θα πεις εσύ.
17: Ναι,
18: γιατί
17: να πω σε αυτό.
18: Μια
17: και το θυμήθηκα.
18: Ναι.
17: Γιατί λέει τώρα για το Μητσοτάκη και την ΔΕΘ ότι ο Τσίπρας θα μιλήσει πριν από τον Πρωθυπουργό και αυτό σχολιάστηκε εντόνως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι unfair αυτό, ότι υπάρχουν κάποιοι άτυποι κανόνες, ότι δεν γίνεται να πηγαίνει τώρα ο Τσίπρας και να μιλάει πριν τον Πρωθυπουργό. Και μάλιστα πώς τον είπε ο κύριος Γεωργιάδης, κάπως τον απεκάλεσε. Παλιό χαρακτήρα, παλιόπεδο, κάτι τέτοιο τον είπε.
18: Κάνα τραγούδι να βάλουμε να το δούμε. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση και θέλω να μου απαντήσεις, να το ψάξεις, να κάνετε ρεπορτάζ.
17: Ναι.
18: Λοιπόν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός καλά για τους δρόμους που φτιάχνει η κυβέρνηση. Που έχει φτιάξει όλο το οδικό δίκτυο της Ελλάδας, το είπε ο Πρωθυπουργός εχθές.
17: Ναι.
18: Επίσης, είπε ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει να κάνει εγκαίνια μετρό.
17: Ναι.
18: Θέλω να μου έχεις απάντηση τώρα ή μέσα σε 10 λεπτά με το ρεπορτάζ.
17: Σε τι πράγμα?
18: Μενδώνη θα είναι πάνω.
17: Μπορώ να σου απαντήσω σε δευτερόλεπτα.
18: Εγκαίνια, μετρό.
17: Θα είναι.
18: Μενδώνη.
17: Θα είναι.
18: Θα είναι.
17: Ναι, δεν το ξέρω, αλλά δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μην είναι η κυρία Μενδώνη.
18: Λοιπόν, εγκαίνια έχει μετρό από Σιμίτη μέχρι τη σήμερα.
17: Από Σιμίτη μέχρι σήμερα η μοναδική που έχει πάει σε όλα τα εγκαίνια είναι η κυρία Μενδώνη.
18: Λοιπόν, να δούμε μην δεν ανέβει Μενδώνη, γιατί ναι, αν δεν είναι πάνω.
17: Θα είναι μήνυμα το οποίο θα στέλνετε αυτό.
18: Το οποίο θα είναι και αντίθετο στις απόψεις του Άγνου Γεωργιάδη.
17: Ναι.
18: Για τη Μενδώνη.
17: Ναι.
18: Αυτές που έχει δηλώσει.
17: Ναι, έχει πει ο κύριος Γεωργιάδη, για όσους το ξέρουν, ότι η κυρία Μενδώνη είναι καταπληκτική υπουργός πολιτισμού και θα μπορούσε να είναι και ισόβια υπουργός πολιτισμού.
18: Μάλιστα.
17: Έτσι το έχει πει.
18: Έτσι ακριβώς το έχει πει. Ναι. Όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, βιάγνει και τον άνθρωπο και ορίστε ο άνθρωπος είναι από τους ένας εκ των δύο που δεν πήγαν διακοπές, που δεν είναι και πολύ φίλος, αλλά είναι καταπληκτικός στη δουλειά του.
17: Ο κύριος Σκέρτσος.
18: Όλοι οι πασοξίδες είναι καταπληκτικοί.
17: Δεν πήγε διακοπές ο κύριος Σκέρτσος.
18: Δεν πήγε.
17: Πώς το ξέρουμε?
18: Το ξέρουμε. Και κάθετα.
17: Μάλιστα.
18: Ήμασταν στον ίδιο κύκλο που γυρνάγαμε γύρω-γύρω.
17: Α, ήσασταν αυτοί που μείνατε στο Κολωνάκι.
18: Στο κέντρο της Αθήνας εκεί. Γυρνάγαμε στα ίδια μαγαζιά. Είστε απέναντι.
17: Μάλιστα.
18: Αλλά όλοι οι πασοξίδες, όλοι οι σημητικοί δηλαδή, είναι καταπληκτικοί στη δουλειά τους, παρότι δεν είναι και φίλοι μας.
17: Ναι.
18: Κανένα νεοδημοκράτη για την κυβέρνηση έχουμε?
17: Έχουμε κάποιους. Τον κύριο Δένδια.
18: Α, ένας. Να ψάξουμε κανένα δυο, μπορεί να τους βρούμε. Και μιλάς κακά ονόματα εσύ.
17: Δένδιας.
18: Ναι.
17: Γιατί είναι κακό όνομα τώρα?
18: Εντάξει, μην τα λες εσύ τον αέρα. Τώρα κόψε κάτι.
17: Η εφημερίδα Κόντρα λέει το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χίλια για τον Λέξη Τσίπρα? Ορίστε το παλιόπεδο. Και δεν είχα πάει ακόμα στην επόμενη εφημερίδα. Δεν το είχα δει, όντως. Παλιόπεδο.
18: Καλά, δεν σε πιστεύω, αλλά εντάξει.
17: Παλιόπεδο τον είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει το πανικό με τα παγαλάκια να οργιάζουν. Νευρική κρίση προκαλεί στο Μαξίμου. Απόφαση του Λέξη Τσίπρα να μιλήσει πρώτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και να επανέλθει στην συμπρωτεύουσα λίγες μέρες αργότερα προκειμένου να δώσει συνέντευξη τύπου. Πέρα από τη Νέα Δημοκρατία που την ενόχλησε αυτό, ενοχλεί και το Πασόκ, γιατί θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν την 3 Σεπτεμβρίου. Και αυτό δεν άρεσε στην Χαριλάου Τουρκού, που σου λέει πριν από μένα, τώρα πριν τα πανηγύρια τα δικά μας, θα μιλήσει εσύ, να μου πάρει την ατζέντα δηλαδή.
18: Έτσι κι αλλιώς. Πού θα ανέβει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και θα ανακοινώσει ένα οικονομικό πρόγραμμα. Υπάρχει πιθανότητα να πάει στη Θεσσαλονίκη και να πει πού βρήκε τα λεφτά και κάνει όλα αυτά ο ίδιος που τα βρήκε? Όχι.
17: Όχι, γιατί...
18: Άρα το οικονομικό πρόγραμμα που θα ανακοινώσει θα είναι μισό. Δεν θα λέει τα άλλα μισά. Θα λέει τα μισά. Οπότε ναι, τι ανησυχείτε, αφήστε να τα πει.
17: Από θέμα εντυπώσεων το λέω εγώ.
18: Έλα μωρέ, από θέμα εντυπώσεων. Ποιον εντυπωσιάζει, ποιο πια?
17: Εντάξει, μεταξύ τους νομίζουν ότι ο αυτός
18: που θα εντυπωσιάζει. Ναι, ότι τους είδαμε και εντυπωσιαστήκαμε.
17: Μα αυτό λένε, νομίζουν ότι ποιος θα εντυπωσιάσει τώρα. Η εφημερίδα Εστία λέει: υποαμφισβήτηση το ευρώ στον ευρωπαϊκό βορρά για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του 2001 και το Brexit του 2016, προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. AFD και Εθνικό Μέτωπο αποδίδουν τα δεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει: μπλέκουμε σε πόλεμο και εκλογές, θανάσιμος κίνδυνος για τον ελληνισμό. Τουρκική προφητεία για ελληνοϊσραηλινή επίθεση στα κατεχόμενα της Κύπρου. Και ο Βελόπουλος προειδοποιεί πως τα γεράκια της Άγκυρας θα παγιδεύσουν το Καστελόρισο. Η εφημερίδα Political: γιατί φορτώνουμε Patriot Κρήτη και Ευρώ. Σε ετοιμότητα Δένδιας και Χούπης σχεδιάζουν νέο χάρτη αεράμινας μετά τις πληροφορίες για πιθανά χτυπήματα από το Ιράν. Η εφημερίδα Δημοκρατία: μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια, αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργησή τους, χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες.
18: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να σας καταλάβω, κύριε Πουλκάρα.
17: Ναι.
18: Η κυβέρνηση
17: το λέει,
18: δεν εμπέζει κανέναν. Ναι. Η κυβέρνηση το κάνει ξεκάθαρα. Δεν σας θέλω. Είστε διαχρονικό πρόβλημα.
17: Η ελεύθερη επαγγελματία.
18: Είστε πρόβλημα, θα το λύσω.
17: Μα θα το λύσει τώρα στη ΔΕΘ.
18: Ναι, θα τους κλείσει.
17: Γιατί να τους κλείσει, αφού θα δώσει.
18: Τι θα δώσει?
17: Πραγματάκια.
18: Πραγματάκια. Πριν κλείσουν.
17: Θα γίνουν πραγματάκια.
18: Ναι. Πραγματάκια πριν κλείσουμε.
17: Δεν θα, μισό λεπτό τώρα, δεν θα ανακοινώσει μέτρα ανακούφισης των ελεύθερων επαγγελματιών στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός?
18: Το μόνο που δεν θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι την ημερομηνία που θα κλείσουν. Mm. Το μόνο που δεν ξέρουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι πότε κλείνουν, την ημερομηνία.
17: Μάλιστα.
18: Ότι θα κλείσουν το ξέρουν πια. Βεβαίως μπορεί να είναι για καλό, ποτέ δεν ξέρεις.
17: Θα κλείσουν οι μικροί επαγγελματίες.
18: Ναι, μπορεί για καλό. Για το καλό της Ελλάδας.
17: Για καλό πιανού.
18: Της Ελλάδας. Της Ελλάδας που πάει μπροστά. Της Ελλάδας που αλλάζει.
17: Της ψηφιακής Ελλάδας.
18: Της Ελλάδας που γίνονται επενδύσεις των επενδύσεων.
17: Των αρίστων.
18: Πάντα μου θυμίζει τον καημένο τον άνθρωπο. Μία που ανέβη και μία που κατέβει και λες και έφυγε γι' αυτός.
17: Λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα Star. Λέει: με τράβηξε από τα μαλλιά και με έβρισε. Πόσο ερωμένος γάμος στο Πύλιο, έγινε φιάλτης για την καλονή δημοσιογράφο.
18: Να κλείσω με τη μεγάλη μου απορία.
17: Ναι.
18: Δημοσιογράφος ή παρουσιάστρη?
17: Και τα δύο είναι.
18: Δεν μπορεί να είναι και τα δύο. Ένα από τα δύο πρέπει να είναι πρώτα.
17: Πρώτα είναι το δημοσιογράφος.
18: Α, και μετά παρουσιάστρη.
17: Αυτή είναι η επαγγελματική ιδιότητα.
18: Επειδή ρωτώ, εγώ από απορία, ναι, δεν ξέρω κάποια είναι. Αλλά ρωτώ αν είναι παρουσιάστρη ή δημοσιογράφος.

0: Λοιπόν, αυτά κύριε Γεωργιάδη. Σιγά σιγά πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό.
1: Ημιχρόνιο.
0: Στο ημιχρόνιο, ναι.
1: Ημιχρόνιο.
0: Αθλητικές ειδήσεις, θα επανέλθουμε.
1: Άρα έχουμε ημιχρόνιο με αθλητικές ειδήσεις.
0: Σήμερα θα πάμε, σήμερα στις συνομιλίες που θα έχουμε, στη συνεντεύξη μας, στις συζητήσεις. Αρχικά μετά τις 10 θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
1: Στη συνέχεια, καπως κάνουμε πάντα σε αυτή την εκπομπή και θα το λέμε και θα το ξαναλέμε, όχι κάηκε στον Πορτογερμανό και όχι κάηκαν ό,τι κάηκαν και μετά τα ξεχνάμε. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι καήκαμε και περιμένουμε ότι θα πλημμυρίσουμε και μετά τις πλημμύρες θα τους ξαναθυμηθούμε.
0: Ναι, οι αποζημιώσεις πώς πάνε.
1: Αυτά θα τα μάθουμε σήμερα και θα πάμε και σε νησί.
0: Πολύ ωραία.
1: Και καλό και κακό όμως.
0: Το νησί.
1: Το νησί είναι πολύ καλό, αλλά
0: οι λόγοι που θα πάμε.
1: Ναι. Είναι και για καλό και για κακό.
0: Εντάξει, θα ξεκινήσουμε με τα καλά.
1: Θα δούμε.
0: Θα το δούμε.
1: Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε ημιχρόνιο.
0: Πάμε.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Skull Park είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.

0: κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήματος.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10. Ραδιορούμε News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Και ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: one more time.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.

0: Rádio Malinhos.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
5: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
6: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
5: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
6: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
5: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
6: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
5: Τηλέφωνο 22310-53000.
6: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
7: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Τσιγαράκι?
11: Μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
11: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
10: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
7: Και ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

day I know of.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ψυχαγωγία, πολιτισμός,

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,5%, διευρύνοντας το προβάδισμά της. Η Ελλάς βρίσκεται στο 14,5%. Το Πασόκ στην τρίτη θέση με 10%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9%. Ανοίγει αύριο Τετάρτη ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό του και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές. Νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Εξάρχεια εντοπίστηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα αναφορικά με τις συνθήκες του θανάτου του, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε αυτοχειρία. Αντίμετρα ανακοινώνει σήμερα ο Καναδάς μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα καναδικά αυτοκίνητα και φορτηγά, καθώς και στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων από 20 σε 50% από την 1η Ιανουαρίου. Στον καιρό έθριος, ο καιρός με νεφώσεις στα επερωτικά, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα μέχρι 6 μποφόροι βορειάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 36, στα Ιωάννα στους 33 και στην Καλαμάτα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

συνεχίζεις την επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Για να μας πει τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού όσον αφορά τα μεταγραφικά, γιατί γίνονται αρκετά τις τελευταίες μέρες. Θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Κώστα, καλό μεσημέρι για ακόμα μια φορά.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους.
4: Καλά είσαι?
5: Καλά, όλα καλά.
4: Τελικά με Ζέλσον Μάρτινς τι γίνεται?
5: Ζέλσον Μάρτινς, η Κράσνοδαρ έχει κάνει μια πρόταση στον ίδιο για 2 εκατομμύρια. Στον Ολυμπιακό παίρνει ένα 200 περίπου το χρόνο. Αλλά δεν υπήρχε καμία συμφωνία Ολυμπιακού με Κράσνονταρ. Ο Ολυμπιακός είναι γνωστό ότι ζητάει 6 εκατομμύρια. Πριν από 2 μήνες είχε ξαναγίνει μια κρούση πάλι από την Κράσνονταρ. Mm-hmm. Και ήταν ξεκάθαρο ο Ολυμπιακός ότι θέλει 6 εκατομμύρια. Αλλά δεν αποκλείω η περίπτωση να προχωρήσει, για τον απλούστατο λόγο ότι όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός κλείνει το Βάργκας, τουλάχιστον σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από Ιταλία και από Ισπανία. Λογικά και ο ίδιος θα έχει πάρει απόφαση, ας πούμε, ότι θα θέλει να φύγει, γιατί ξέρει ότι πλέον τώρα και με το Βάργκας θα χάσει τη θέση. Και δεν αποκλείω να πάρει και ο Ολυμπιακός κι άλλο εξτρέμο με αυτή τελικά ο Ζέλσον Μάρτινς. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται για το θέμα Βάργκας, τώρα εγώ ξέρεις είμαι λίγο επιφυλακτικός πάντα, γιατί είναι δημοσιεύματα από το εξωτερικό και το Μερκάτο, το Ιταλικό, ένα Ιταλικό site, και στην Ισπανία, το site της Σεβίλης, το έχουν σίγουρο ότι ο Ολυμπιακός και Σεβίλη τα έχουν βρει, και φαίνεται να άλλαξε άποψη και ο προπαίκτης, γιατί μέχρι τώρα, ας πούμε, έλεγε να περιμένουμε να δούμε πως έχω κάποια άλλη πρόταση. Φαίνεται να έχει πει ναι και αυτός. Δεν προπονήθηκε με τη Σεβίλη, έκανε ατομικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές τις επόμενες ώρες. Δεν αποκλείεται και σήμερα να έχουμε κάποιο νέο. Φέρει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, Νίκο, για τον Ολυμπιακό Βάργκας, ένας σπουδαίος εξτρέμ. Τον είδαμε και στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Ελβετίας. Ένας παίκτης που έχει άλλο το πακέτο, αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός για έναν εξτρέμ.
4: Ναι.
5: Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με τον Άλβαρες, τον Μεξικανό. Φαίνεται και αυτό να είναι σε καλό δρόμο, γιατί και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Και να δούμε τι θα γίνει και με το δεξί μπακ. Γενικά νομίζω ότι στις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις για τα 3 μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού που είναι σε προτεραιότητα, αν θέλεις. Έτσι.
4: Ναι. Δημοσίευμα από την
5: για
4: Ιταλία.
5: Συγγνώμη, ναι. Για τον για το Μεξικανό, το επιβεβαίωσε και ο πατέρας του, ο Γκονζάλες, ο οποίος έκανε κάτι δηλώσεις στο Μεξικό και μίλησε και επιβεβαίωσε ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε επαφή με τον παίκτη και ότι τον ενδιαφέρει.
4: Τον Άλβαρες μήπως εννοείς?
5: Ναι, για τον Άλβαρες λέω. Ο πατέρας του Γκονζάλες έκανε δηλώσεις.
4: Εντάξει, συγγνώμη.
5: Και μέσα σε όλα μίλησε και για τον Άλβαρες και είπε ότι το αποκάλυψε ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός έχει ρωτήσει και έχει ασχοληθεί με τον, για το θέμα του Άλβαρες.
4: Okay. Δημοσίευμα από την Ιταλία κάνει λόγο για εμπλοκή της Ιουβέντους στην υπόθεση του Μάελε.
5: Του Μάελε. Εντάξει, το είδα. Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλό δρόμο με το Μάλεν και φαίνεται να τα έχει φύρει με τη Βόλφσμπουργκ. Και ο παίκτης θέλει να έρθει. Και από εκεί πέρα λογικό είναι. Πάντως είναι μια καλή περίπτωση ο Μάλεν, γιατί μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ και δεξιμπακ. Δηλαδή στη Βόλφσμπουργκ παίζει και αριστερά και δεξιά. Και τέτοιους διπλοθεσίτες τους το αρέσουν του με τη Λίμπαρ. Τους θέλει.
4: Ναι.
5: Αλλά είναι λογικό εσύ, φίλε. Τώρα αυτές τις μέρες μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχουν πολλές προτάσεις για παίκτες που ενδιαφέρονται ομάδες και για παίκτες που ενδιαφέρεται και ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι τι πρόταση θα κάνει ο Ολυμπιακός και αν ο παίκτης θέλει να πάει στον καμπιονάτο ή θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ απλό.
4: Ναι.
5: Ο Ολυμπιακός κάνει τρομερές προσπάθειες για όλους και για τον Πουέρτα, που είναι μια η πιο δύσκολη περίπτωση, να το βλέπω να γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει με 16 εκατομμύρια που ζητάει σαν τα τέρα κατέβατα, που είναι η ρήτρα, κάνει μεγάλες προσπάθειες, το βλέπουμε. Τώρα από εκεί πέρα δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι και αν ο παίκτης, αυτό που συζητήσαμε και άλλες φορές μαζί, αν ο παίκτης πραγματικά έχει τη διάθεση να έρθει. Δηλαδή δεν είναι για να παρακαλάει ο Ολυμπιακός. Ξέρεις, όταν παρακαλάς ένα παίκτη να έρθει, νομίζω ότι οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές.
4: Συμφωνώ και επαυξάνω.
5: Έτσι, είδαμε ο Γκονζάλης, ας πούμε, πως έκλεισε μεταγραφή. Τέτοιους παίκτες θέλεις. Ή ο Σα.
4: Ναι.
5: Θέλεις να έρθει στον Ολυμπιακό, έρχεσαι. Δεν θέλεις. Τα κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να κάθεις να παρακαλάς τον κάθε ποδοσφαιριστή. Και για τον Ολυμπιακό είναι ένα μειονέκτημα, θέλεις, το ότι δεν μπήκε στους ομίλους του Champions League. Αν ήταν όπως πέρσι, ας πούμε, τέτοια εποχή που είχε μπει στους ομίλους, είχε σίγουρη τη θέση στους ομίλους του Champions League, οι διαπραγματεύσεις ήταν πολύ διαφορετικές.
4: Ισχύει, ισχύει.
5: Τώρα άλλο Champions League, άλλο Europa League. Αυτή είναι η αλήθεια. Πικρή, σωστή, καλή, άσχημη, δεν έχει σημασία. Λέμε αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό. Και εννοείται αυτό που είπες ότι...
5: Γιατί το τελεσπότο έχει γράψει για τον Μέλε. Okay. Το βλέπουμε πάντως ότι όλα τα μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού προέρχονται από το εξωτερικό, έτσι ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνει τίποτα αυτή τη στιγμή.
4: Ναι.
5: Ούτε και τον Βάρκα σε επιβεβαιώνει.
4: Ισχύει αυτό.
5: Κρατάει εισηγή χθείως, για να το πω καλύτερα.
4: Ισχύει.
5: Γιατί έχει καεί και γι' αυτό κρατάει εισηγή χθείως. Τα ξέρουμε τώρα τι γίνεται με τις μεταγραφές και μάλιστα όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της Αυγούστου.
4: Ναι. Που μέχρι το τέλος Αυγούστου θα ξεκαθαρίζει
5: σιγά σιγά. Το άλλο και λίγο το Σεπτέμβριο. Κοίταξε, μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου είναι που θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παραδώσει την ευρωπαϊκή λίστα στην UEFA, έτσι.
4: Mm-hmm.
5: Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός ένα παίκτη ο οποίος θα έρθει μόνο για το πρωτάθλημα. Θα είναι πολύ δευτεροτρίτη περίπτωση, ας πούμε.
4: Ισχύει αυτό.
5: Ποιος παίκτης θα έρθει τώρα και θα ξέρει ότι θα παίξει στην Ευρώπη. Οπότε
4: ναι.
5: Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μέχρι τις
2: 2 News.
5: 5 μέρες, 10 μέρες μπροστά μας περίπου, για να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι τρεις προσθήκες του Ολυμπιακού και βέβαια Νίκο να δούμε και πώς θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την ευρωπαϊκή λίστα, έτσι.
4: Ισχύει αυτό.
5: Έτσι, με τους ξένους, οι οποίοι πρέπει να είναι 17 αυτοί που θα δηλώσει ο Ολυμπιακός. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ξεπερνάει τους 22, 21, συν τους 3 που θα έρθουν τώρα.
4: Πράγματι.
5: Θα υπολογίσουμε. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Και ίσως να έχουμε και εκπλήξεις στη λίστα. Στην ευρωπαϊκή λίστα.
4: Δηλαδή μπορεί να δούμε κάποια... Δεν ξέρω για μεταγραφές, αλλά δηλαδή μπορούμε να δούμε
5: όχι
4: κάποιο...
5: Όχι μεταγραφές, μεταγραφές αποκλείεται.
4: Δηλαδή μπορεί να δούμε κάποιο όνομα.
5: Κάποιο όνομα που να μείνει εκτός. Από τους ξένους εννοώ. Δεν θέλω να πω να μπω στη διαδικασία να σου πω όνομα, αλλά μπορεί να έχουν κάποιες εκπλήξεις.
4: Ωραία.
5: Γιατί δεν βγαίνουν οι αριθμοί, γι' αυτό
4: ναι.
5: Το λέω, με τίποτα δεν
4: βγαίνουν. Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
5: Μεταγραφές δεν μπορείς να αφήσεις έξω, εννοείται.
4: Ναι, και δεν είναι και το ηθικό κιόλας.
5: Δεν είναι θέμα ηθικό. Είναι θέμα ότι μεταγραφές υποτίθεται ότι τις έκανες για να ενισχυθείς.
4: Ακριβώς.
5: Να κλείσεις κενά, να καλύψεις κενά, προσθήκες που σε ενδιέφεραν, ψάχνεις όλο το καλοκαίρι. Και τι θα πας και θα τον αφήσεις εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ποιον, το Ζώτα Σίλβα, ας πούμε. Το ΣΑ, ποιον θα αφήσεις εκτός. Δεν γίνεται αυτό. Η λογική τη λέει έτσι.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν έχουμε κάτι
5: όχι,
4: παραπάνω.
5: Όχι, είμαστε ότι προκύψει. Νομίζω ότι με τον Βάρκας είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξέλιξη ακόμα και σήμερα. Ό,τι γίνει, ό,τι συμβεί, εδώ είμαστε.
4: Εννοείται, θα είμαστε πάντα alert. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Να καλά, καλή συνέχεια, Νικό.
4: Επίσης, καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού. Όπως ακούσατε, μπορεί να υπάρχουν και σήμερα εξελίξεις, αλλά βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας.

Και τώρα Sky Meet, δημοσίευμα από το Sky Sports, το οποίο κάνει αναφορά για πρόταση δανεισμού του Ολυμπιακού στην West Ham για τον Άλβαρες, για τον Έντσον Άλβαρες. Έτσι γράφει το Sky Sports. Και απλά να πούμε για την Real Sociedad που ακουγότανε για τον ποδοσφαιριστή, παρά την αρχική επαφή δεν έχει προχωρήσει σε κάποια πρόταση.

Ο 30χρονος forward center από την Μακεδονία επιστρέψε στον δικέφαλο μετά από 7 χρόνια, ο οποίος είχε κατακτήσει κιόλας το πρωτάθλημα νέων ΕΣΚΑ του 2017. Το 2019 είχε πανηγυρίσει το διπυρωτικό κύπελο ανδρών της FIBA που το κατέκτησε η Ένωση ως η νικήτρια του Champions League στο μπάσκετ, ενώ τη σεζόν 2017-18 είχε παραχωρηθεί δανεικός. Έκτοτε αγωνίστηκε σε ΠΑΟΚ, Απόλλωνα Πάτρας, Ρεάλ Μπέτις, Μπιλμπάο και Πανιόνιο. Γιώργο, καλώς όρισε στο μήνυμα της ΚΑΕΑΕΚ.

Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού στο στάδιο της προετοιμασίας, εκεί όπου είχαμε και την επιστροφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου στις προπονήσεις με τους διεθνείς παίκτες να είναι απόντες λόγω των υποχρεώσεων με την εθνική τους ομάδα. Παράλληλα ήταν απόντας και ο, ήταν απόν και ο Κέντρικ Ρανάν από την προπόνηση, ο οποίος ακολούθησε το δικό του πρόγραμμα αποκατάστασης στο πρόβλημα τραυματισμού το οποίο αντιμετωπίζει στο γόνατο.

που έχουμε μία απόσυρση στον χώρο του διεθνούς μπάσκετ, καθώς αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα της Γερμανίας ο Johannes Vogtmann της Bayern Μονάχου. Ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, ένας αθλητής ο οποίος είχε βοηθήσει την χώρα του να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2025, στο Μουντομπάσκετ του 2023 και το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ του 2020.

Πάμε και λίγο στον διεθνή χώρο να πούμε μια κίνηση την οποία ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει η Nottingham Forest, καθώς θέλει να αποκτήσει τον Luis Suarez, όχι αυτόν που παίζει στην Inter Miami, τον πρώην επιθετικό της Μπαρτσελόνα που είχαν κάνει αυτό το τρίδημο φωτιά με τον Lionel Messi και τον Neymar, αλλά τον Κολομβιανό επιθετικό, τον Luis Suarez, ο οποίος ανήκει στην Sporting Λισαβόνας. Το δημοσίευμα έχει βγει από τον Γάλλο δημοσιογράφο της L'Equipe, Λουάτ Τανζή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη link phase του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
1: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη link phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα δελκατέσεν και παντοπολία.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.

0: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
2: Αναστενάζουν τα κόλπος και τα δοκάρια σπάζουν.
1: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό...
5: Ραδιο News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Η ώρα είναι 1:30.
9: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
11: Ναι, ναι!
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα!
10: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.

Να πούμε ότι αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου στη 1:30 θα συνεδριάσει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για την ένσταση του Αστέρα Άκτορ κατά του Λεβαδιακού για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή στο μεταξύ τους αγώνα του Κυπέλου Ελλάδος.

Πάμε να δούμε κάποιες δηλώσεις τώρα που έκανε ο Κώστας Σλούκας στην έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, όπου μίλησε για ο Μπράντοβιτς, μίλησε και για Αταμάν, όπου μάλιστα για τον Τούρκο προπονητή αναφέρει ότι είχε μια πετυχημένη τριετία με τίτλους. Έκλεισε ο κύκλος του. Είχαμε όμορφη συνεργασία και τον σέβομαι πολύ, όπως και ο κόσμος του, ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Για τον Μπράντοβιτς είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος να συνεργαστώ μαζί του, αλλά και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού με ανυπομονησία περίμενε αυτή την συμφωνία. Γεννιούνται μεγάλες αναμνήσεις. Ήταν 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Στο μυαλό του έχει μια φιλοδοξία. Στο αίμα του κυλάει η επιτυχία και η δίψα. Περιμένουμε να δούμε αν οι προσδοκίες θα τελειώσουν με τον καλύτερο τρόπο. Όταν αγωνίζεις στον Παναθηναϊκό, είναι υποχρέωση να κυνηγάς τίτλους. Η περσινή σεζόν δεν ήταν πετυχημένη. Υπάρχει η πίεση της επιτυχίας. Το μείγμα είναι το θέμα αν θα πετύχει ή όχι. Έχουμε πολύ καλό προπονητή, ρόστερ, φοβερό κόσμο. Στη συνέχεια, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του προπονητή. Θέλει χρόνο για να αφομοιώσεις τη φιλοσοφία του προπονητή. Υπάρχει δίψα για επιτυχία και δουλειά. Ο κόσμος, βλέποντας τις προσδοκίες, θα απαιτεί καλό μπάσκετ και αποτελέσματα. Βασικό για εμάς για να κατακτήσουμε τίτλους που έχουμε θέσει ως στόχους στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Υπόσχομαι προσπάθεια, δίψα για νίκη, για κάθε μπάλα ενότητα. Θέλουμε στήριξη και υπομονή, ανέφερε ο αρχηγός του Τριφυγιού Κώστας Σλούκας, ο οποίος, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα αγωνιστεί για τελευταία σεζόν φέτος στα παρκέ. Έχει κάνει δηλώσεις και ο Γιαμπουσέλε, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, στη Media Day του Παναθηναϊκού, όπου αναφέρει για τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας ότι περνάνε καλά οι παίκτες, είναι η δεύτερη μέρα, ακόμα μαθαίνουμε και δουλεύουμε. Ξέρετε πως είναι. Προχωράμε τα πράγματα, τελειώνουμε τη μέρα και επιστρέφουμε σπίτι. Για το αν θα πρέπει οι συμπαίκτες του να μάθουν γαλλικά, απαντάει. Σίγουρα νομίζω ότι και ο Μπαντιό μιλάει καλά γαλλικά. Οπότε θα μιλάμε πολύ γαλλικά στα αποδυτήρια. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τους πάντες να αρχίσουν να μιλάνε έστω και λίγο γαλλικά φέτος. Αλλά ναι, είμαστε πολύ Γάλλοι. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ με το φίλο μου, τον Ματίας Λεσόρ. Ξέρω και κάποιους από τους υπόλοιπους παίκτες που δεν είναι Γάλλοι. Έχουμε καλή χημεία. Αυτή τη στιγμή ανυπομονώ για μια καλή σεζόν, δηλώνει ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Πλάκα πλάκα πάνω. Φίλτατε πάνω. Εσείς μιλάτε γαλλικά στα αποδυτήρια? Α, μιλάτε. Γιατί λέει ότι οι συμπαίκτες πρέπει να μάθουν γαλλικά. Πιστεύω πρέπει να μάθεις και εσύ σε περίπτωση που τύχει. Τι λες? Θα ξεκινήσει. Ξεκινάει ο Πάνος Πουρναράς μαθήματα γαλλικών. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Σημειώστε την, κρατήστε την. Δεν ξέρω αν ξέρεις από παγιά γαλλικά ή κάτι. Τι γλώσσες ξέρεις, πλάκα πλάκα? Αγγλικά, ισπανικά. Τις καλύτερες. Τα ισπανικά οι καλύτεροι και μετά όλες οι άλλες. Να είμαι και ειλικρινής και αντικειμενικός. Αλλά εντάξει, εμπειράζει. Μια τρίτη γλώσσα γαλλή είναι. Τι άλλο έχει δηλώσει ο Γιαμπουσέλε, για να δούμε. Έχει δηλώσει για ομοιότητες και διαφορές του Παναθηναϊκού με ομάδα NBA. Και γράφει, λέω. Λέει, σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα και ένας οργανισμός υψηλού επίπεδου. Ερχόμαστε εδώ, έχουμε πρωινό, έχουμε μεσημεριανό, μας παρέχουν δικό μας χώρο για το φαγητό. Έχουμε θεραπείες, μεγάλο ιατρικό επιτελείο και πολλούς προπονητές. Αν θες να μείνεις πίσω για έξτρα δουλειά, είναι ξεκάθαρα κορυφαίο επίπεδο για τα δεδομένα της Ευρώπης. Μίλησε για τον coach Μπράντοβιτς, όπου αναφέρει ότι αν και έχουν περάσει μόνο λίγες μέρες, μιλάμε στο γήπεδο κάποιες φάσεις, για κάποιες φάσεις και καταστάσεις. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός και μου είπε να μην διστάζω να πηγαίνω να του μιλάω. Θέλει να συζητάμε για να βεβαιωνόμαστε ότι τα πράγματα δεν ξεφεύγουν και μένουν στο σωστό δρόμο. Μέχρι στιγμής όλα πάνε ήδη πολύ καλά. Και έχει η υπόσχεση στον κόσμο του Παναθηναϊκού
όσον αφορά αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να δώσω υποσχέσεις. Οι υποσχέσεις δεν είναι καλό πράγμα. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι θα παίζω το 100% σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε θέση. Θα παίζω σκληρά, θα προσπαθήσω να κερδίσουμε όσα περισσότερα μάτς γίνεται. Να παίζουμε ομαδικά και να παλέψω για αυτή την φανέλα με το τριφύλι στο στήθος. Για το κλειδί του χαρακτήρα της ομάδας, ο αρχηγός Κώστας Λούκας είπε ότι πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί τον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι σίγουρα. Ερχόμενοι σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την πόλη και αυτή τη χώρα, ξέρουμε ότι η Ελλάδα ζει για τον μπάσκετ. Όλοι παρακολουθούν και τρελαίνονται γι' αυτό. Πρέπει όμως να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να παίζουμε μαζί. Πάνω απ' όλα πρέπει να σεβόμαστε τους οπαδούς, τη φανέλα και τον οργανισμό και να ερχόμαστε εδώ να παλεύουμε κάθε βράδυ. Ανυπομονή επίσης για το πρώτο παιχνίδι. Ανυπομονή να νιώσει την ατμόσφαιρα, να παλέψει για την φανέλα και να πάρει την ενέργεια και να την νιώσει πάνω στο παρκέ παίζοντας για τον Παναθηναϊκό. Οι πρώτες δηλώσεις του νέου αποκτηθή Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

μας στον Παναθηναϊκό, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία οι κάρτες διαρκείας για τον ερασιτέχνη του Παναθηναϊκού με τις τιμές στην πρώτη κατηγορία να κυμαίνονται στα 250 ευρώ, ενώ το πάσο VIP κοστίζει 500 ευρώ. Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού είναι ότι ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ενημερώνει για τη διάθεση περιορισμένου αριθμού καρτών διαρκείας για την αγωνιστική σεζόν 2026-27 με την ονομασία Green Pass και VIP Pass για τους εντός έδρας αγώνες των ομαδικών τμήματων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η διάθεση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από το τμήμα μελών, γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας δίπλα από το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος στη θύρα 7α, καθημερινά Δευτέρα Παρασκευή από τις 9.30 το πρωί έως τις 5.30 το απόγευμα. Το τηλέφωνο λέγεται το τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι τιμές για τα διαρκείας είναι 250 ευρώ για το Green Pass και 500 ευρώ για το VIP Pass. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος ή κάποια κάτοχος των Season Passes θα πρέπει να είναι μέλος του συλλόγου. Αυτά τα ολίγα περί της ανακοίνωσης του Παναθηναϊκού, του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για την κάρτα φίλου της, για την κάρτα διαρκείας της νέας σεζόν.

Περιμένω τα μηνύματά σας για όποιον θέλει να στείλει και να συμμετέχει στην εκπομπή. 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Ελλάδα Sports.

Για να περάσει λίγο και η ώρα, και επειδή είχαμε σταθεί στον αγώνα της Ελλάδας με την Αυστρία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών απόψε στις 5 η ώρα, ζωντανή μετάδοση από RTL2 Sport, μπορούμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής, εκεί όπου έχουμε το πρόγραμμα να η δράση του προγράμματος να ξεκινάει στις 2.30 με τον αγώνα της Ρουμανίας με το Βέλγιο. Στις 4 η ώρα έχουμε Ουγγαρία-Γερμανία. 5 η ώρα μαζί με το Ελλάδα-Αυστρία έχουμε και Ιταλία-Σλοβακία. Στις 5.30 Ολλανδία-Ισπανία. Στις 7 Πολωνία-Σλοβενία. Στις 8 Σουηδία-Κροατία. Και την ίδια ώρα με το Σουηδία-Κροατία, Τσεχία-Ουκρανία. Επίσης μαζί με το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχουμε και εξέλιξη και στο πρωτάθλημα Βόρειας Κεντρικής Αμερικής, πρωτάθλημα Ασίας, όπου μάλιστα ένα παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη στο πρώτο σετ Ιαπωνία-Βιετνάμ 20-15 το πρώτο σετ, αλλά έχουμε και το πρωτάθλημα Αφρικής στο βόλεϊ γυναικών, όπου έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Μπουρουντή 3-0 και Σενεγάλη Ουγκάντα 0-3. Σε εξέλιξη έχουμε τους αγώνες Αίγυπτος Μπουρκίνα Φάσο 2-0 στα σετ και Ρουάντα Αλγερία 2-0 στα σετ. Αίγυπτος που είχε κερδίσει το πρώτο σετ 25-3 με την Μπουρκίνα Φάσο. Step ahead and leave the crowd. Mountains high. Να πούμε επίσης ότι εκτός από τους αγώνες του Champions League έχουμε και παιχνίδι για το Ισπανικό Πρωτάθλημα, τον αγώνα ανάμεσα στην, έναν πολύ ενδιαφέρον αγώνα ανάμεσα στην Βαλένθια και την Real Betis, ενώ από τις 9 και μετά έχουμε δράση και στο League Cup Αγγλίας, στο λεγόμενο Carabao Cup για χορηγικούς λόγους, το επαγγελματικό κύπελο Αγγλίας, το κύπελο Αγγλίας επαγγελματικών ομάδων είναι το League Cup, με τη δράση να ξεκινάει από τις 9 με τον αγώνα Cardiff Norwich City, στις 9.30 Doncaster Middlesbrough και εν συνεχεία στις 10 παρτέταρτο ακολουθούν οι εξής αγώνες: Doncaster Middlesbrough, Walsall Leyton Orient, Watford Peterborough, Ipswich Leicester, Cambridge Millwall, Barnsley Crew Alexandra, Blackburn Sheffield United, Blackpool Lincoln City, να το πω ακριβές το όνομα, Plymouth Argyle Coventry, Southampton West Ham, Sheffield Wednesday Wolves, Stevenage Reading, Stoke City Hull, Fleetwood Shrewsbury, Birmingham Brentford και Nottingham Forest Leeds. Στις 10 το ίσως πιο ενδιαφέρον ζευγάρι της ημέρας, Premier League το ζευγάρι ανάμεσα σε Nottingham Forest και Leeds, και το άλλο ενδιαφέρον παιχνίδι είναι το Southampton West Ham. Από Αγγλία δεν έχουμε κάτι, έχουμε μόνο κάποια τελικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα Αργεντινής για όποιον έχει παίξει κάποιο στοίχημα. Τίγκρε Central Córdoba 2-1, Λανούς Αρχεντίνος Juniors 1-1, Ταγέρες Κόρντοβα Ρωσάριο Σεντράλ 2-2. Αυτοί οι τρεις αγώνες έγιναν για το πρωτάθλημα Αργεντινής. Αυστραλία, Queensland Lions North Sunshine Eagles 4-0 στο 21ο λεπτό σε εξέλιξη για το κύπελο Αυστραλίας. Στη Βραζιλία, Serie A, Botafogo Atlético Paranaense 2-3. Στη Serie B, Athletic Novorizontino Athletic Club 4-1, Athletic Club Novorizontino 1-4, Sport Recife America Mineiro 3-0,

Έχουμε και αγώνα για τα προκριματικά του Champions League γυναικών, εκεί όπου έχουμε την Μπραν να αντιμετωπίζει την Αύστρια Βιέννης στις 7 η ώρα Ελλάδος. Η Μπραν, η οποία έχει αποκλείσει τον ΠΑΟΚ στις γυναίκες, είναι η τρίτη προκριματική φάση του Champions League. Έχουμε και αγώνα, έχουμε αγώνες και για το κύπελο Κροατίας στις 5:30, αγώνες Βούκοβαρ Ράντνιτς Κιντάλι, Κουστοσίγια Ζαντάρ, Ζλάτινα Σέγκεστα, είναι τα τρία ζευγάρια του κυπέλου Κροατίας. Έχουμε και αγώνα και, και στο Καζακστάν στις 5 η ώρα, Τόμπολ Καϊσάρ. Σε εξέλιξη έχουμε αγώνες στο πρωτάθλημα της Νοτιού Κορέας, Τζέτζου Πουάνγκ Στίλερς 0-1,

0: Και τα τελευταία λεπτά τα οποία έχουν απομείνει στην εκπομπή μας, θα μιλήσουμε με τις εξελίξεις για τις εξελίξεις του Παναθηναϊκού, με όσο χρόνο μας έχει απομείνει. Θα μας ενημερώσει και ο Πάνος ο Πουρναράς, με τον Σάκη Μπουσδούνη. Σάκη, τι κάνεις?
1: Γεια σου Νίκο.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά φίλε, εδώ ζεσταίνομαι όπως όλοι.
0: Καταλαβαίνω. Εδώ, εδώ πέρα.
1: Μιλάμε, πάμε για δεύτερο καλοκαίρι.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Αν και είναι Αύγουστος ακόμη. Λοιπόν, εντάξει, βλέπω ότι δεν έχει πολύ χρόνο. Δεν έχει, κοίτα να δεις. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το μάτι της Πέμπτης. Θεωρώ ότι είναι ένας τελικός. Για άλλη μια φορά για τον Παναθηναϊκό. Γιατί αν δεν πάρει κάτι από αυτό το μάτι, γυρνάει σπίτι του τέλος η Ευρώπη. Οπότε δεν είναι γι' αυτό το αποκάλεσε, ας πούμε, τελικό. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα εύκολο παιχνίδι, γιατί πολλοί λένε εντάξει, είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός, ναι, είναι ποιοτικότερη ομάδα ο Παναθηναϊκός, ναι. Όλα αυτά όμως βγαίνουν μέσα στο χορτάρι. Αν δεν βγουν στο χορτάρι, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε μετά, τώρα καλοκαίρι, ακόμη μετά την προετοιμασία. Λίγο βαριά τα πόδια. Με αυτές οι ομάδες και αυτά τα παιχνίδια πάντα κρύβουν παγίδες, το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε δει κιόλας να γίνονται έτσι εκπλήξεις στα μάτια του καλοκαιριού. Δεν έχει περιθώριο για τέτοια πράγματα ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πρέπει να πάρει, να καθαρίσει την μπουγάδα που λέμε, να ηρεμήσει μετά, γιατί θα έχει βάλει την ομάδα στη link phase του conference. Οπότε θα αποφύγει τις γκρίνιες, όλο αυτό το κλίμα το δυσάρεστο που λογικό είναι να έχει μετά. Καλά, για τα αγωνιστικά πιο πολύ θα τα πούμε και αύριο, για όσον αφορά δεκάδες και τέτοια. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι για τον Τζέριν, όπως έγινε γνωστό από χθες, ο οποίος θα αποχαιρετήσει το Παναθηναϊκό, ήδη πρέπει να είναι στη Σαουδική Αραβία, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιο. Ο Παναθηναϊκός θα καρποθεί.
0: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχω μπερδευτεί και εγώ,
1: ναι,
0: για αυτό σου λέω.
1: Ναι, εντάξει. Ξέρετε, τα συζητάμε ταξίδια εκεί κάτω, ας πούμε, μπερδεύουμε καμιά φορά,
0: ναι.
1: Κάθε 32 Φλεβάρι είμαι εκεί, γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ 31. Δεν σε πετυχαίνω ποτέ.
1: Ναι, πάμε διαφορετικά. Όταν έρχομαι εγώ, πας εσύ, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται, κάπως έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα καρποθεί περίπου γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ από όλο αυτό. Και φυσικά και πριν την πώληση του Τσέριν, ο Παναθηναϊκός κοίταγε για ένα παίκτη εκεί στο κέντρο. Τώρα μπορεί να είναι ένας και άλλος ένας. Να δούμε δύο παίκτες εκεί. Να το δούμε αυτό.
0: Ωραία.
1: Επόμενες μέρες. Άλλωστε δεν έχει και περιθώριο ο Παναθηναϊκός, φίλε, γιατί πρέπει να καταθέσει την ευρωπαϊκή του λίστα.
0: Ωραία. Σάκη, ευχαριστώ, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.
1: Οκ, εντάξει, ούτως ή άλλως περισσότερα για το μάτς.
0: Θα τα πούμε αύριο. Θα μιλήσουμε αύριο πολύ καλύτερα.
1: Καλή συνέχεια στους φίλους.
0: Να είσαι καλά, Σάκη, να είσαι καλά. Και με την συμμετοχή του Σάκη Μπουσδούνη ολοκληρώνουμε την τριώρη εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτος. Ανανεύουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αν και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς.

0: Βέλβιτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βέλβιτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
4: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
3: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
5: 94,3.
6: Ραδιορούμελ News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 2. Ραδιορούμελ News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

στίχη αυτή μπορεί και να είναι η τελευταία. Και όλο το νόημα αλλάζει. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά. Για τη ζωή. Για το πάνω του. Με σκοτεινές παραβολές, με παραμύθια. Γιατί τα σύμβολα είναι πιο πολλά από τις λέξεις. Τη γεύση του φιλιού. Την πολυτέλεια της αμαρτίας. Το χυμισμό του κιτάρου. Για το πιστό σκυλί. Του μαθαίνω ονόματα σαν.

0: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα σπίτι με τις μέλισσες. Πού αλλού, στο μεγάλο κανάλι, στο Μέγκα. Πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Άλλαξε ο χρόνος, άλλαξε το σκηνικό, γιατί βρισκόμαστε πλέον στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Άλλαξε ο πλανητάρχης, σηκώστε μου. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα τώρα. Γι' αυτό που δεν λέει να αλλάξει με τίποτα είναι αυτό το ρημάδι κορονοϊός. Γι' αυτό όμως βρήκαμε επιτέλους το φάρμακο. Ναι, λοιπόν, οι μέλισσες, κυρίες και κύριοι, απόψε με τη βοήθεια των κορυφαίων στο είδος της καλλιτεχνών, θα πατεντάρουν το φάρμακο για όλες τις παθήσεις. Που είναι καλή μουσική. Παρουσιαστή σας για απόψε δεν θα είναι άλλος από τον τύπο με το μακρύ μαλλί, το φανταχτερό σακάκι.
1: Το υπέροχο χαμόγελο, το πηγαίο χιούμορ, τη γρήγορη ατάκα.
2: Το φτερό μυαλό, την πλούσια γενιάδα και τις σωστές διατροφικές συνήθειες.
1: Κάτσε ρε φίλε, αυτό δεν το κάναμε και την προηγούμενη φορά.
0: Ναι ρε φίλε, τα ίδια θα λέμε. Παιδιά, ο παρουσιαστής σας για απόψε θα είμαι εγώ. Ο Χρήστος Μάστορας. Μην μιλήσει κανείς. Ο Χρήστος Μάστορας. Ο Χρήστος Μάστορας.
3: Παιδιά, άμα να τα κάνουμε όπως την προηγούμενη φορά, καλύτερα να πούμε ένα τραγουδάκι.

0: κάνουμε ένα ταξίδι στο 2002. Στο 2002. Τότε όμως που υπήρχαν 2002 GR, το 2002 ήταν μέλλον. Σε έστειλα, διάβαστο.
1: Καλά, τώρα τι.
0: Σταματάω να μιλάω και αρχίζω να τραγουδάω.

0: Αχ, με την πρώτη για απόψε καλεσμένη μας τα τελευταία 3 χρόνια, όλα τα Σάββατα, όπως και σήμερα δηλαδή, αλλά και τις Παρασκευές, μοιραζόμασταν τη σκηνή του αγαπημένου μας box. Το box αποτελούσε για μας το καλλιτεχνικό μας σπίτι. Μέχρι που ήρθε ο COVID και μας ξεσπίτωσε. Ή μάλλον μας σπίτωσε ακόμα περισσότερο. Θα ξανάρθουν όμως οι καλές μέρες και θα είμαστε πάλι μαζί. Κάθε φορά που τραγουδάω μαζί της, νιώθω οικειότητα και ασφάλεια. Είναι η ζάχαρη στον καφέ μου. Είμαι ο αέρας στα μαλλιά της. Είμαι ο Μανώλης Χιώτης και είναι η Μέρι Λίντα μου.
1: Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
0: Εντάξει, ρέμισε. Είναι μια τραγουδίστρια σπουδαία και μια πολύ καλή μου φίλη, με την οποία έχουμε μοιραστεί πολλές ωραίες στιγμές και δεν θα μπορούσε να λείπει από το πάρτι μας. Κυρίες και κύριοι, είναι η Tamta!
2: Μου έχει μείνει το χαμόγελο, έτσι.

0: Αυτό το φινάλε ήθελα να γίνει. Θα μπορούσε και να μείνει, αλλά ήθελα. Ήταν ωραίο. Τι πρέπει να φύγω τώρα.
1: Όχι, για μας άραξε.
0: Δεν θα ήθελα.
1: Λοιπόν, παραγωγή, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μείνει η Τάμτα εδώ μαζί μας. Ξέρω εγώ, να ανταλλάξουμε θέσεις, να πάω να παίξω λίγο μπάσκετ.
0: Θα κάτσω, μου ήταν μια κούκλα εδώ στο σκαμπουδάκι. Όχι, θα σας βγω έξω και θα σας απολαύσω με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, καλή υπομονή. Να απολαύσετε το υπόλοιπο show και την υπόλοιπη βραδιά.
1: Και να μην χανόμαστε, ρε Σιτάμτα.
0: Είναι δυνατόν να χαθούμε. Ποτέ. Δεν θα κάνει αυτή τη ζημιά καμία κορώνα.
1: Καμία κορώνα.
0: Σωστά. Φιλάκια πολλά.
2: Σαλά πάμε.
3: Γεια, Τάμτα.

επόμενος καλεσμένος μας είναι από τους πιο ταλαντούχους της γενιάς μας. Είναι τραγουδιστής, είναι συνθέτης, είναι στιχουργός και παράλληλα με όλα αυτά είναι και ένας τύπος που θα ήθελες να έχεις για κολλητό φίλο. Βρίσκεται πίσω από πολλές μεγάλες επιτυχίες που έχετε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Άλλοτε τις τραγουδάει ο ίδιος, άλλοτε τις μοιράζεται απλόχερα με εμάς τους υπόλοιπους τραγουδιστές. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου εμπιστεύτηκε ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και που έγραψε παρέα με τους Arcade. Το «Δεν έχω ιδέα». Και εσείς δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ τον αγαπάμε. Κυρίες και κύριοι, ο Αναστάσιος Ράμος.

0: Γεια σας ρε παιδιά.
1: Γεια σου ρε Αναστάση.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ, πώς και από εδώ?
0: Με πήρες τηλέφωνο και μου πες έλα από εδώ.
1: Το ξέρω. Και ήρθες και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Και εγώ χαίρομαι και ευχαριστώ για το
1: δεν έχω ιδέα. Και σε ευχαριστώ και για το επόμενο τραγούδι.
0: Πάμε να το πούμε.

0: τα τραγούδια σου μου θυμίζουν κατά κάποιο τρόπο τον τρόπο που έγραφαν οι Pixlax και ακόμα γράφουν. Διαφορετικός τρόπος, αλλά κάτι μου θυμίζει από Pixlax.
1: Με τιμά πάρα πολύ αυτό που λες.
0: Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό.
1: Με τιμά πάρα πολύ αυτό που λες. Γενικότερα η ομάδα μας, η Arcade, τα ξέρεις τα παιδιά. Είμαστε όλες τις ηλικίες αυτές που ακούγαμε Pixlax. Προσωπικά εγώ μεγάλωσα με Χατζηγιάννη και Pixlax από τα ξεδέρφια μου και τέτοια. Αλλά με τιμά πάρα πολύ αυτό που λες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το εννοώ. Και μιας και τα τραγούδια μας θυμίζουν Pixlax, μήπως να παίξουμε γιατί μετά από Pixlax.

Πριν από ένα χρόνο, στο καμαρίνι του Box, γνώρισα ένα φίλο. Ένα πολύ γνωστό και επιτυχημένο τύπο που μου συστήθηκε ως Κλαούντιο. Αφιλτράριστα, αμασκάριστα και με ένα από τα πιο αληθινά χαμόγελα που έχω δει. Ο τρόπος που μεγάλωσε τον έχει μάθει να κόβει τους άλλους από χιλιόμετρα. Και έτσι δεν χρειάστηκαν ούτε 5 δευτερόλεπτα για να καταλάβει πως απέκτησε έναν αδερφό και ένα φίλο. Τον εκτιμώ γιατί η πένα του είναι κοφτερή, αληθινή και σε τραγούδια όπως οι Σαΐτες μου μιλάει στην ψυχή. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Τοκέ!

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε. Μας κάνεις να μην έχουμε ψυχολογικά με τα τραγούδια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και είναι τιμή μου που παίζω σε αυτό εδώ το μέρος και παίζω μαζί σας αυτό εδώ το μέρος.
0: Η τιμή είναι δικιά μας και να ξέρεις ότι εκτιμούμε πάρα πολύ που την ψυχή σου τη φοράς στο πρόσωπό σου, ρε φίλε.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί το έχω απορία. Το τραγούδι Σαΐτες πώς το γράψες? Γιατί εμένα προσωπικά μου μιλάει στην ψυχή.
1: Το τραγούδι Σαΐτες το έχω γράψει μία. Ήταν μόλις είχα έρθει στην Αθήνα, έμεινα στην Κρήτη. Μόλις είχα έρθει στην Αθήνα, ήταν ένα, από τα, ένα κομμάτι από έναν δίσκο που είχα βγάλει τότε, μόλις γύρισα, μόλις ήρθα στην Αθήνα πρώτη φορά. Και ήταν ένα κομμάτι που προσπαθούσα μέσα από αυτό, και όποιος έχει δει και το βίντεο κλιπ, προσπαθώ να δώσω δύναμη με το δικό μου τρόπο σε κάποιους ανθρώπους που έχουν περάσει κάποιες δύσκολες καταστάσεις όπως έχω κάνει και εγώ, να πετύχουν τους στόχους τους και να πετύχουν με τον ίδιο τρόπο που το έκανα και εγώ.
0: Δίνεις δύναμη σε όλους μας και θα ήθελα να μας το αφιερώσεις αυτό το τραγούδι, να το πούμε παρέα.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Let's do it. Yeah.

Το να μοιράζεσαι τη σκηνή και να τραγουδάς με καλούς τραγουδιστές είναι ευλογία. Το να τη μοιράζεσαι με άρτιες και αψεγάδιαστες φωνές όμως είναι μάθημα. Η επόμενη καλεσμένη μας κατάγεται από μουσική οικογένεια. Είναι δασκάλα φωνητικής, έχει σπουδάσει στο Berkeley και όπως καταλαβαίνετε είναι φωνάρα. Έκανε την εμφάνισή της στη μουσική σκηνή μόλις 13 χρονών. Το όνομα της έδωσε νόημα στη λέξη pop στην Ελλάδα και με τη φωνή της έχει σημαδέψει καρδιοχτύπια, έρωτες, χωρισμούς, αλλά και όλα τα πάρτι που κάναμε. Πάρτι λοιπόν χωρίς τη Μαντώ δεν γίνεται. Κυρίες και κύριοι,

0: Ρίσες!
1: Yeah! Πόσο χαιρόμαστε που είσαι εδώ.
0: Είσαστε το αγαπημένο μου σύγχρονο.
2: Αποκλείεται!
0: Σύγχρονο συγκράτημα.
1: Ευχαριστώ τόσο πολύ.
0: Μαντώ!
3: Είμαστε τεράστιοι φανς, να ξέρεις, αγαπάμε. Έχουμε χορέψει με τα τραγούδια σου σε πάρτι καλοκαιρινά.
1: Έχουμε προσπαθήσει να φτάσουμε τις νότες σου και δεν γίνεται με τίποτα. Πάμε να πούμε κάτι που έχει απαιτήσει να...
0: Φύγαμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News.
1: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
9: Χάλασε?
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Ράδιο Ρούμελι. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
12: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
13: Ναι, θέλω γλυκό.
12: Τι γλυκό?
13: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
12: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
13: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
14: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
15: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
16: Toy Story,
15: Benetton,
16: Bakugan,
15: Ben 10,
16: Polo,
15: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
17: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη. ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Ακούτε Radio Rumeli News. Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Radio Rumeli News. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Τσιγαράκι,
5: μα το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρης.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
0: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
0: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Σαμούρκα.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούκ.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98. Radio Rumore News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
7: Σπούδασε

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στη League Phase. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Αν σκεφτείτε που ήμασταν πριν, ένα χρόνο πριν, και αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα μάτς πριν το Champions League και αυτό στην έδρα μας, θα του λέγαμε είσαι τρελός. Τόνισε στη συνέντευξη τύπου ενώπιση του αυριανού αγώνα με τη Λεύσκη Σόφιας ο Μάρκο Νίκολιτς. Βάργα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης στην αυριανή αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με την Παρτίζαν για την απόκτηση του Όγγεν Ούγκρεσιτς. Η μεταγραφή του 20χρονου μεσοεπιθετικού κοστολογείται στα 8 εκατομμύρια ευρώ την Τετάρτη. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο ποδοσφαιριστής για ιατρικά και υπογραφές. Λουσέ, Ορετήρε και Εντιαγέ προλαβαίνουν τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Πρέπει στόχος μας να είναι να είμαστε ενωμένοι στις δύσκολες στιγμές. Η κουλτούρα του συλλόγου είναι ξεχωριστή, τόνισε στη Media Day εν όψη της νέας σεζόν του Παναθηναϊκού άκτορ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έκλεισε ο κύκλος του Αταμάν, ήταν όμορφη συνεργασία μαζί του 3 χρόνια. Τον σέβομαι όπως και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα συνεργαστώ ξανά με τον coach ο Μπράντοβιτς, δήλωσε ο αρχηγός των Πράσινων Κώστας Λούκας. Ήρθα να πάρω την Ευρωλίγκα. Μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια ενημέρωση στο ελληνικό διαβατήριο, τόνισε με τη σειρά του Μουσταφά Φαλ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη για τον Ρούμπεν Βάργκας, με τους Ισπανούς να χαρακτηρίζουν οριστική τη συμφωνία των Ερυθρόλευκων με τον Ελβετό Εξτρέμ. Ο Έντσον Άλβαρες είναι το φαβορί για το κεντρικό χαφ την ίδια ώρα που παίζει η περίπτωση του Δάνου Φρέντρουπ. Μέλε και Μπελγκάλι ψηλά στη λίστα για το δεξί μπακ. Σε συμφωνία με την Κράσνονταρ για διαιτές συμβόλαιο ένατη 2,5 εκατομμύριων ευρώ ετησίως έχει έρθει ο Ζέλσον Μάρτιν σύμφωνα με δημοσίευματα από τη Ρωσία. 4 εκατομμύρια ευρώ προσφέρει στους πυρεώτες η Κράσνονταρ με τις απαιτήσεις των Ερυθρόλευκων να ανέρχονται στα 6 εκατομμύρια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Μέσα από την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού της Φερεντσβάρος και έναν κοντρό. Ο Ηρακλής είναι κοντά στις μεταγραφές του Παναμέζου Εξτρέμ Μπαρσένας και του Ισπανού στόπερ Ρόμπερ Πιέρ. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης, Όφη, Ατρόμητος, Κηφισιά, Βόλος, Καλαμάτα, Πανσεραϊκός, ΑΕΛ, Νίκη, Βόλου, Νέσος, Χρυσούπολης και Μαρκόινη, 15 ομάδες σκληροτίδας, ενώ με αστερίσκο είναι ο Λεβαδιακός, λόγω της ένστασης του Αστέρα Άκτορ κατά του κύρους του αγώνα που θα εκδικαστεί αύριο το μεσημέρι. 9.000 εισιτήρια διατέθηκαν για τον εντός έδρας αγώνα της Εθνικής Ομάδας κόντρα στην Ισπανία 31 Αυγούστου για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση franchise στη EuroLeague. Αυτή την ώρα ξεκινάει ένα μέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στη Τσεχία. Ελλάδα-Αυστρία 1-1 στα σετ. Για τους δεύτερους αγώνες των play-off του Champions League στις 8 παρατάρτο Σαμπάμπακου Χάπουελ Μπερσεβά και στις 10 Μπόντο Γκλίμπτ Ναϊμέγγεν και Λάσκ Σέλτικ. Στην Μπασκόνια θα συνεχίσει την καριέρα του 36χρονος τέο σέντερ του Παναθηναϊκού Κένεθ Φαρίντ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουζδούνη.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Interveten Ελλάδα Sport.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Interveteran Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 15 λεπτά, 14 μάλλον για την ακρίβεια, μετά τις 6. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, Sports News. Επικαιρότητα και όχι μόνο. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Θα είμαστε λοιπόν παρέα μέχρι και τις 8. Πάμε όμως να μην χάνουμε χρόνο, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, έτσι να μιλήσουμε για τα διεθνή. Θα ξεκινήσουμε με τον Μάνο σήμερα. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σάγη, καλησπέρα και στο ακροατές του 943 Interveteran Sports. Θα ξεκινήσουμε.
2: 94,3
1: της όφιας στον κύριο Μπορυμίροφ, ο οποίος είπε ότι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει αύριο την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αγιά Σοφιά πιο συγκεκριμένα, η Λεύσκη είναι καλύτερα προετοιμασμένη, έχει δώσει περισσότερα παιχνίδια, θέλει να πιστεύει ότι θα είναι παρούσα στην κλήρωση της 27ης Αυγούστου στο Γκριμάλντι Φόρουμ του Champions League. Απ' την άλλη πλευρά, ο Μάρκο Νίκολης, ο Σέρβος προπονητής της πρωταθλήτριας Ελλάδος ΑΕΚ, είπε ότι είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε σκληρά και να πάρουμε την πρόκριση, τόσο ώστε να δώσουμε χαρά στους οπαδούς μας και να πάμε να παίξουμε στο League Face της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης. Τα ίδια περίπου επεσήμανε και ο Αλβανός τροματοφύλακας, ο Θωμάς Οστρακόσια, που λέει: πιστεύουμε πολύ στον εαυτό μας, πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να δώσουμε χαρά στους οπαδούς μας να παίξουμε στο League Face του Champions League.
0: Η αλήθεια είναι ότι θέλει τεράστια προσοχή, Μάνο μου, έτσι, γιατί...
1: Ναι, όλα τα παιχνίδια, ακόμα και ο Όφη, θα έλεγα, που έχει νικήσει 3-0, πρέπει να είναι προσεκτικός.
0: Βέβαια, δεν θέλει πολύ στο 30 να είναι 2-0, έτσι.
1: Έτσι, βέβαια, τι, έχουμε δει τόσα και τόσα. Όλες οι ελληνικές ομάδες πρωτίστως πρέπει να είναι σοβαρές, ταρχημένες, συγκροτημένες.
0: Ναι, γιατί έχουν δύσκολο έργο και ο ΠΑΟΚ επίσης και ο Παναθηναϊκός.
1: Όλοι. Και οι τέσσερις που είναι τώρα αυτή η εβδομάδα που παίζουν. Από εκεί και πέρα να θυμίσουμε, διαιτητής αναμέτρησε ο Γάλλος Κλεμάντουρ Πέρ, μία από τις καλύτερες φυρίχτες έτσι της Ευρώπης, αν όχι του κόσμου. Άρα αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δίνει μεγάλη έμφαση στο παιχνίδι αυτό της ελληνικής ομάδας. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι έχουμε τα άλλα παιχνίδια σήμερα για το Champions League, όπου η Σαμπάχ θα φιλοξενεί στην Χάπολ Μπερσεβά, μια Ισραηλινή ομάδα η οποία έχει νικήσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα της. Στο άλλο παιχνίδι, η Λάσκη Αυστριακή φιλοξενεί τη Celtic, μια Celtic που είχε περισχύσει 3-0 στη Γλασκόβη, ενώ η Bodø Glimt, η ισχυρή ομάδα αυτή της Νορβηγίας που έχει εντυπωσιάσει τα τελευταία χρόνια με τη σχεδόν κάθε χρόνο παρουσία της στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν, το Champions League, υποδέχεται η Μέγκεν, όπου η Bodø Glimt έχει υπερισχύσει 3-1 στο πρώτο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε το θέμα της FIFA, όπου ο Τζιάννη Φαντίνο προσπαθεί να κρατηθεί στη θέση του, γιατί οι πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και έντονες. Τώρα βγήκαν δύο πάλι σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Πρώτα ο Χουάν Σεμπάστιαν Βερόν, γιος του Χουάν Ραμόν Βερόν, που είχε παίξει δεκαετία του 70 στο Παναθηναϊκό, αριστερός εξτρέμ, από τους κορυφαίους ξένους που έχει γνωρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μαζί του ο Ρομπέρ Πιρέες, ο Γάλλος διεθνής παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γαλλία και παλιός εξτρέμ της Arsenal την εποχή του Βεγγέρ, που είπαν ότι πρέπει ο Τζιάννη Φαντίνο να αποχωρήσει από τη θέση του. Αντιθέτως, ένας άλλος παλιός διεθνής φόρο, ο Καμερουνέζος Σάμετο, σημερινός πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας του, λέει ότι ο Τζιάννη Φαντίνο έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, το έχει βοηθήσει και θα πρέπει να συζητήσουμε, να κάτσουμε όλοι σαν τραπέζι και να ξανασυζητήσουμε την πρότασή του σχετικά με τη δημιουργία αυτής της νέας θηγατρικής εταιρείας αθλητικού περιεχομένου. Θα δούμε. Πάντως είναι γεγονός ότι οι πιέσεις για να αποχωρήσει ο Τζιάννη Φαντίνο όλο και αυξάνονται. Βεβαίως θα δούμε. Μέχρι τις 18 Νοεμβρίου μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και αυτός, που νομίζω ότι θα θέσει πιθανότατα, για να διεκδίσει ξανά τον προεδρικό θόκο στις εκλογές του Μαρτίου που θα διεξαχθούν στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Παράλληλα έχουμε χθες πολύ καλή εμφάνιση του Χρήστου του Μανδά,
0: ναι,
1: όπου
0: ναι.
1: η Λάτσιο, η οποία έχει πουλήσει μέχρι τώρα μόλις 4.000 διαρκεία εισιτήρια, γιατί οι οπαδοί της οργανωμένης τα έχουν με τον πρόεδρο της ομάδας, τον Κλάουντιο Λατίτο, που δεν φροντίζει να ενισχύσει με μεταγραφές την ομάδα. Έτσι λοιπόν η Λάτσιο χθες, χάρη στην πολύ καλή εμφάνιση του Χρήστου του Μανδά, πραγματοποίησε θαυμάσιες αποκρούσεις, κατάφερε να νικήσει στον Ταλάρα, το γήπεδο της Μπολόνια, την ομώνυμη ομάδα 1-0. Το γκολ του Φρατέζη, ο οποίος είναι δανεικός από την Ιουβέντους. Επίσης η Ρώμα έκανε περίπατο με το Κουλιεράκι στο κέντρο άμυνάς της, νίκησε τη Φιωρεντίνα 4-0. Τρία γκολ έβαλε ο Ολλανδός ο Μάλεν, έτσι. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, είναι πολύ κοντά, έχει συμφωνήσει με τον διεθνή Άγγλο φόρ, τον Ντελάπ της Chelsea, και πιστεύει ότι θα τον πάρει δανεικό για φέτος με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 27. Ο Ντελάπ, να θυμίσουμε, είχε ενταχθεί στους μπλε του Λονδίνου. Το Chelsea είναι το πιο, το κολονάκι ας πούμε έτσι, της Αγγλίας, το πιο ακριβό μέρος της αγγλικής πρωτεύουσας. Τον είχε πάρει λοιπόν η Chelsea με 33,5 εκατομμύρια από την Ipswich, διεθνής φόρ, πολύ δυνατός. Ακόμη η Newcastle, που προσπαθεί να δυναμώσει, κάνει κάποιες αρκετά καλές μεταγραφικές κινήσεις, συμφώνησε και πήρε από τη Manchester City τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, τον Νίκο Γκονσάλες. Ενώ η διοίκηση της Real Madrid ανακοίνωσε στην αντίστοιχη της Lille ότι δεν παραχωρείται ο νεαρός ταλαντούχος μέσος, ο Πιτάρς. Απ' την άλλη πλευρά ο Άγιαξ, που προσπαθεί να συναγωνιστεί αλλά δεν τα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια από την Eindhoven, η οποία έχει απολυθεί σε κυρίαρχο του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Τώρα λοιπόν ο Άγιαξ, που έχει νέο προπονητή, δεν πρέπει να συγχνάμε, τον Ισπανό τον Μίτσελ, καμία σχέση με τον Μίτσελ του Ολυμπιακού, έτσι, τον παλιό άσο που έχει διακριθεί και με τη φανέλα του Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μίτσελ αυτός ήταν πρώην προπονητής στην Τζιρόνα. Λοιπόν, ο Άγιαξ για να ενισχύσει την ομάδα του πήρε τον Ουκρανό 28χρονο εξτρέμ από την Τζιρόνα, τον Τσιγκάκοφ, με 5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης η Νότιγχαμ είναι πολύ κοντά να πάρει από την Μπαρτσελόνα τον ταλαντούχο μέσω τον Κασαντό, ο οποίος το νέο πρόγραμμα του Hans Flick, του γερμανού προπονητή της πρωταθλήτριας Ισπανίας, δεν δείχνει να συμπεριλαμβάνει στα πλάνα του ούτε σίγουρα όχι ως βασικός, αλλά ούτε και ως δεύτερος αναπληρωματικός, να το πούμε έτσι, τους πέντε δηλαδή που γίνονται οι αλλαγές. Οπότε ο Κασαντό βλέπει με πολύ ευχαρίστηση να μετακινηθεί στην ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ, την Νότιγχαμ Φόρεστ, την άλλοτε πρωταθλήτρια Ευρώπης, που φέτος έχει κάποιους καλύτερους στόχους από τους περσινούς, όπου τις 2-3 τελευταίες αγωνιστικές κατάφερε να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού, όπως και η Νότιγχαμ και η Τότεναμ φυσικά. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η Γιουβέντους, εκεί που υπήρχε ενδιαφέρον για τον Χρήστο το Μανδά, για δεύτερο τροματοφύλακα, τελικά πήρε από τη Βόλφου τον Γκαμπάρα, ενώ μέχρι πέρσι βασικός τροματοφύλακας ο Ντε Γκριγόριο πάει δανεικό στην Μπόρνεμουθ με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 27.
0: Από ό,τι φαίνεται ο Μανδά ήταν βασικός φέτος, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα.
1: Πιθανότατα ναι, πιθανότατα.
0: Πιθανόν, ναι.
1: Ναι. Να θυμίσουμε ότι διαιτητής στο παιχνίδι του Πανέγκου, έτσι, θα είναι ο Γερμανός Στέγκελμαν, το λέγαμε και χθες. Ενώ για το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League απέναντι στην αντίστοιχη της Γερμανίας στο Augsburg, ήδη τα 2.500 εισιτήρια που είχε πάρει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχουν εξαντληθεί από Έλληνες που μένουν στην Ευρώπη, αλλά και άλλους θα πάνε από εδώ, όπως είναι ο Γαλανό Λευκοσφάρος. Θα έχει δηλαδή ισχυρή εκπροσώπηση η Εθνική Ελλάδα σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Γιούργεν Κλοπ και την Εθνική Γερμανία. Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι χθες, στη συνέντευξη που έδωσε στη Δίκη της Δευτέρας ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αναφέρθηκε και στο θέμα του Γιάννη του Κωνσταντέλια που λέει: προσπαθούμε, κάνουμε επαφές. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει η γνώμη και θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο σε αυτό και οι επαφές που θα έχει με τον συμπαίκτη του πλέον στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα. Ακόμη ο κύριος Γκαγκάτσης είπε ότι αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι μεγάλοι, τότε δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι.
0: Μάλιστα. Μάνα μου,
1: ναι,
0: και με αυτό πρέπει να σε αφήσω γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Ωραία, ωραία, έγινε.
0: Θα μιλήσουμε και αύριο γιατί πλησιάζουν και οι αγώνες των ομάδων μας στην Ευρώπη.
1: Από το Μόντε Κάρλο αύριο, σε χαιρετώ.
0: Από το Μόντε Κάρλο, καλό ταξίδι λοιπόν.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Μάνος Σαραμόπουλος ήταν μαζί μας με όλα τα διεθνή.
2: 943, Intervetten Sports.
0: Θα πάμε τώρα φίλες και φίλοι σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Filter Veten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο.
5: Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
10: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

34 λεπτά είμαστε μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live. Βέβαια, και τάλι από το φίλο μου τον Δήμο, από τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Πολύ όμορφη εκπομπή του πριν. Αυτό μου λέει και ο φίλος μου ο Νίκος. Την πρώτη, Νικόλα μου, από την 1η Σεπτέμβρη το καινούριο πρόγραμμα. Πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε ένα Σάκη, στους συνεργάτες του και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέντεν Sports. Καλή συνέχεια. Μας λέει φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα, Θανάση από το Κάτω Εγάλαιο, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Ο Λάκης 811, γεια σου Βαγγέλη μου.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Σάκη, άκουσα τον κύριο Δήμου και συμφωνώ σε όλα όσα είπε. Εύχομαι τα καλύτερα για το σταθμό μας. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς και σήμερα αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα μείνετε εσείς συντονισμένοι. Για το μπάσκετ που ρωτάει ο φίλος ο Ηλίας, θα μιλήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου μετά τις 7:30.

Πριν πάμε στο Παναθηναϊκό, να πάμε λίγο στην ΑΕΚ που ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τη μεγάλη ρεβάνς με τη Λέσχη. Ο Κοϊτά προπονήθηκε κανονικά, είναι στη διάθεση του Νίκολιτς. Θυμίζω αύριο Τετάρτη στις 10 είναι το μάτς στην Όλγιν Αρίνα. Ο Κοϊτά έχει μείνει εκτός από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Ηρακλή γιατί αντιμετώπιζε ενοχλήσεις. Ωστόσο έχει ξεπεράσει το πρόβλημα και συμμετείχε κανονικά στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ και είναι διαθέσιμος για το μάτς. Και ίσως το δούμε και βασικό στην αριστερή, στο αριστερό άκρο, στην αριστερή πλευρά, με εναλλακτική βέβαια την περίπτωση του Κατσίνοβιτς.

πολύ κρίσιμο το μάτς το αυριανό, καθώς δίνει ένα εισιτήριο για το Champions League, για τη link face του Champions League. Στη συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς μεταξύ άλλων είπε πως θα λέγαμε τρελό κάποιον που θα έλεγε πριν από ένα χρόνο ότι η Ένωση θα ήταν ένα μάτς πριν τη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση. Και είπε επίσης πως είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και ότι είναι απόλυτα αφοσιωμένος σε αυτό. Είπε επίσης ότι είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα, 11 εναντίον 11. Αυτό είναι, λέει. Κάποιες φορές τα πράγματα ξεπερνάνε από το ποδοσφαιρικό, αλλά είναι ένα μάτς. Έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε στην έδρα μας ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Αναμένω μια υπέροχη βραδιά. Ελπίζω για ένα θετικό αποτέλεσμα, να πάμε φάση με φάση, λεπτό με λεπτό. Το πιο σημαντικό είναι τα πρώτα λεπτά και μετά τα επόμενα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για όλους. Είπε επίσης ότι ήταν διαφορετικές οι συνθήκες που έπαιξε έξω το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Δεν θα αναλύσω για το πρώτο αγώνα, ανήκει στο παρελθόν τώρα. Με ενδιαφέρει πολύ η αυριανή αναμέτρηση και νομίζω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας για να μπλοκάρουμε τα δικά τους στοιχεία. Κατέληξε ο προπονητής της ομάδας της ΑΕΚ. Ο Θωμάς Τρακός εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη τύπου δίπλα από τον Νίκολιτς εν ώψη του μεγάλου αυριανού αγώνα. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν για την ΑΕΚ, ενώ για κάθε παίκτη, όπως είπε, είναι ένα όνειρο να παίξει στο Champions League. Και βέβαια είπε ότι η ΑΕΚ αξίζει να προκριθεί μετά από όλα όσα πέρασε τα δύο τελευταία χρόνια.

Πάντως τα βουλγαρικά ΜΜΕ λένε πως σε περίπτωση πρόκρισης η διοίκηση της Λεύσκη θα μοιράσει 2 εκατομμύρια ευρώ και πρόκειται για ένα ρεκόρ όσον αφορά το πριν από ομάδα της χώρας.

Τώρα, έτσι να πούμε μια πιθανή ενδεκάδα. 600 κάτω από τα δοκάρια, Ρότα, Μουκουμπί, Ρέλβας και Πήλιος η τετράδα στην άμυνα, Κάιρεν και Μαρίν στον άξονα, με τους Μάγκερ, Κοϊτά, Βάργα και Γιώβιτς να συμπληρώνουν την επιθετική γραμμή. Αυτή είναι η πιο πιθανή ενδεκάδα της ομάδας.

0: σήμερα είμαστε με πολλές αλλαγές πάντως. Είμαστε 43 λεπτά μετά τις 6. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα φίλε.
2: Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Εντόξα το Θεό.
0: Έχεις εβδομάδα προσαρμογής μετά τις διακοπές?
2: Είμαστε επιχειρηματική περίοδο, εμπλέκεται η κατάσταση, οπότε είμαστε σε φούλους ρυθμούς.
0: Εντάξει.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
2: Να είμαστε καλά και του χρόνου να έχουμε άδεια κτλ.
0: Αυτό μετράει.
2: Να είμαστε υγιείς όπως πηγαίνουμε, να ξαναπηγαίνουμε.
0: Βασικά. Βασικό είναι αυτό. Υγεία πάνω απ' όλα, φίλε.
2: Εννοείται. Για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το ματς. Δεν ξέρω, είναι, εγώ θα πω ότι είναι ένα μάτς της, μάλλον το μάτς της χρονιάς, με την έννοια ότι αν δεν τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός, αντίο Ευρώπη για φέτος, έτσι.
2: Κοίτα, Σάκη, έτσι όπως θα κατάφερε ο Παναθηναϊκός, το οποίο εμένα με στεναχωρεί να παίζεται αυτή η πρόκριση σε ένα παιχνίδι και μάλιστα να εκδοθεί με την πλάτη στον τοίχο, γιατί
0: ενώ θα μπορούσε να είναι αλλιώς τα πράγματα, έτσι.
2: Η ψυχολογία είναι υπέρ των Τσέχων, ενώ μια πρόκριση που ήταν 90% κατά τη γνώμη μου αν έμενε το 2-0, ή ακόμα και η νίκη να έμενε με 2-1, ο Παναθηναϊκός θα ήθελε απλά μια ισοπαλία για να περάσει. Τώρα στη ψυχολογία και στους Τσέχους είναι και για το παιχνίδι της χρονιάς. Θα δείξει ψυχραιμία, την ανωτερότητά του και όλα αυτά να φανούν στο γήπεδο με εμφαντικό τρόπο, θα έλεγα, για να μην ρίψει κινδυνεύσει το οτιδήποτε.
0: Να βγάλει και την ποιότητα στο γήπεδο, θα έλεγα εγώ, που έχει ο Παναθηναϊκός, εννοείται.
2: Γιατί, Σάκη, κοίταξε να δεις, κακά τα ψέματα, η προτεραιότητα του Παναθηναϊκού είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, από το οποίο απέχει σαν πρωταθλητής 16 ολόκληρα χρόνια, έτσι. Αλλά αν έρθει, που το απευχόμαστε και πιστεύουμε ότι θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός, αλλά σε περίπτωση αποκλεισμού, αυτό θα βάλει βαρύδια και στην προσπάθεια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και καταλαβαίνει κανείς ότι είμαστε στην Ελλάδα. Με υπομονή 0.
0: Βέβαια, αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο και στην ομάδα και με τους φιλάθλους. Με τη διαχείριση του υλικού από τον Ίστρουμπ, γιατί μετά θα υπάρχει μόνο το κύπελο όταν θα έχει αγώνες.
2: Μα θα είναι υποκρίση για αυτός μετά σε κάθε αγώνα.
0: Έτσι.
2: Και ναι, με όλη αυτή την εσωστρέφεια που χαρακτηρίζει ανέκαθεν τον κόσμο του Παναθηναϊκού, πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει και αυτή η ανομβρία όσον αφορά το πρωτάθλημα. Ας ελπίσουμε λοιπόν, γιατί κοίταξε, έπονται ενός καλού, θα πω εγώ, μύρια έπονται. Να το αντιστρέψουμε.
0: Ναι, και πώς θα καταφέρνει ο Παναθηναϊκός να παίζει τελικούς πάντα από Αύγουστο μήνα, ρε παιδί μου, γιατί θυμάσαι και πέρυσι.
2: Κοίτα, είναι ψυχοφθόρα αυτή η διαδικασία.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί δεν υπάρχει μαξιλαράκι, το άγχος είναι πάντα υπέρ του φαβορή, να το πούμε έτσι. Και έχεις πολλά να χάσεις και τίποτα να κερδίσεις. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός τα καταφέρει και προκριθεί, κανείς δεν θα θυμάται ούτε τις ισοπαλίες. Και θα πλένεται μπροστά μια περίοδο με 6 τουλάχιστον ευρωπαϊκούς αγώνες ακόμα, που στο χέρι του Παναθηναϊκού θα είναι να τους κάνει 8 και 10 και όσο μπορεί να προχωρήσει. Και να ξεκινήσει και τη Δευτέρα με μια νίκη που πιστεύω. Δηλαδή, το ένα θα φέρνει το άλλο. Και με τις. Είναι σίγουρο ότι μετά από μια πρόκριση στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός και με την απώλεια του Τσέριν, ο Παναθηναϊκός θα πάει για 2 χαφ, έτσι, και εξάρι και οχτάρι και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Πόσο μάλλον αν έχει και την Ευρώπη μπροστά. Τώρα όλα αυτά θα γίνουν με πολύ περισσότερη ψυχραιμία, ησυχία και συνέπεια, αν ο Παναθηναϊκός κάνει το καθήκον του και προκριθεί. Σε άλλη περίπτωση όλα θα είναι πιο δύσκολα και. Πώς να το πω τώρα, και πιο στενάχωρα.
0: Έτσι, για έτσι. Σήμερα συνεχίστηκε η δουλειά πάντως ο Κοροπή. Το πρωί είχε πρωινή προπόνηση ο Παναθηναϊκός. Ευτυχώς και χωρίς απρόπτα, όλα καλά. Έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας και στα τελειώματα έδωσε ο Νίστρουπ στη σημερινή προπόνηση. Θα γίνει και προπόνηση αύριο και θα αναχωρήσει η ομάδα για την Τσεχία, όπου σήμερα έδωσε τη δημοσιότητα για το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Θα μιλήσει ο Νίστρουπ στους εκπροσώπους του τύπου στις 7 ώρα Ελλάδας αύριο, Τετάρτη, μαζί με έναν ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Ο Παναθηναϊκός αύριο θα έχει προπόνηση στις 11 το πρωί στο Κοροπή, όπως σας είπα, και μετά η αποστολή θα πετάξει για την Τσεχία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
2: Θα έχει και οπαδούς ο Παναθηναϊκός, έχει 500 εισιτήρια, ένα μικρό γήπεδο.
0: Ναι, είναι μικρό το γήπεδο, τα εισιτήρια που δικαιούται τα πήρε ο Παναθηναϊκός.
2: Είναι 8-9.000.
0: Ναι, κάπου εκεί είναι, ένα μικρό γήπεδο.
2: Αυτό σημαίνει ότι είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο και έτσι 500 άτομα, νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν και λεωφορών, ακούγεται έτσι.
0: Και βέβαια να περάσουμε και στα μεταγραφικά, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός υπάρχει κινητικότητα γιατί, για ενίσχυση, γιατί δεν υπάρχει και χρόνος, έτσι. Ο Παναθηναϊκός σε πολύ λίγες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, πρέπει να δηλώσει πλέον την οριστική ευρωπαϊκή του λίστα. Οπότε από τη στιγμή που έφυγε ο Τσέριν και ο Παναθηναϊκός βάζει στα ταμεία του 3 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορέσει μάλλον, όχι με τα 3 μόνο, γιατί σίγουρα ο Παναθηναϊκός εκεί στο 8, από ό,τι ξέρουμε, θα δώσει καλά χρήματα να πάρει έναν παίκτη, να ενισχυθεί στα χαφ, ίσως πάρει και δεύτερο εκεί. Τώρα αν θα είναι 2 οκτάρια ή αν κάποιος θα παίζει και στο 6 θα το δούμε. Το πιο πιθανό είναι ο ένας από αυτούς να έχει και περισσότερο ανασταλτικά, θα έλεγα, στοιχεία. Ακούστηκε το όνομα του Λούζα, και μέχρι πάντως να γίνει αυτή η μεταγραφή θα περάσουν και άλλα ονόματα. Ήδη έχουν περάσει πολλά.
2: Εντάξει, αυτός είναι εξαιρετικός ο Σφαγιστής, αλλά ακριβώς νομίζω.
0: Ακριβώς, ναι, και είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, θα έλεγα εγώ.
2: Όπως και για τον Ονουάη ακούγονται.
0: Ακούγεται πάλι, μπράβο, εκεί θα σε πήγαινα, ότι η Τζιρόνα, υπάρχει μάλλον ένας διάβλος επικοινωνίας, θα έλεγα, με την Τζιρόνα, που ανήκει ο Ουναή. Και από ό,τι λένε και από το εξωτερικό βγαίνει ότι ο Παναθηναϊκός συζητάει. Βέβαια ο Ναϊ φέτος και που δεν έχει πάει στον Άγια, για τον Άγια εξακούστηκε, στα Πετροδόλαρα κάτω ακούστηκε για αρκετές ομάδες, αλλά τελικά ακόμη δεν έχει φύγει από την ομάδα. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, είπε
2: ότι η Τζιρόνα έπεσε κατηγορία.
0: Έπεσε, ναι.
2: Νομίζω ότι ο Ναϊ θα φύγει, δεν θέλει να πάει.
0: Θα φύγει, το θέμα είναι που θα πάει. Πάντως ο ίδιος ο Ναϊ είπε ότι έχει προτεραιότητα στον Άγιαξ, αυτό είναι οι πληροφορίες. Εκεί εργάζεται ο Ισπανός τεχνικός ο Μίτσελ, που ο Μαροκινός συνεργάστηκε πέρυσι στην Τζιρόνα, γνωρίζονται πολύ καλά, και έχει ενημερωθεί γενικά για το ρόλο που θα αναλάβει αν πάει στον Άγιαξ. Και σίγουρα, εντάξει, ο ίδιος ο Ναϊλέ θέλει να πάει έτσι σε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Ο Άγιαξ είναι ένα βαρύ όνομα στην Ευρώπη. Θα δούμε τώρα όμως εάν θα δώσουν τα χρήματα που ζητάει η Τζιρόνα. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έχει καταθέσει, Γιώργο μου, χαμηλή πρόταση, γύρω στα 6 εκατομμύρια. Έτσι λένε τα τοπικά μέσα στην Ολλανδία. Δεν καλύπτει την Τζιρόνα αυτά τα χρήματα και ο Παναθηναϊκός ίσως κερδίσει έδαφος, δίνοντας περισσότερα χρήματα για τον Ουναή, που θυμίζω ότι ήταν δανεικός από τη Μαρσέγη τη σεζόν 24-25, 37 συμμετοχές, 5 γκολ, 7 assist, και φυσικά θυμάσαι ότι ήταν σχεδόν από όποτε ήταν στα πάνω του μια ομάδα μόνος, έτσι.
2: Ναι, βέβαια είχε σχαμπανεβάτματα, βέβαια ήταν και η ομάδα έτσι σε μέτρια επίπεδα. Βέβαια εγώ σου έχω πει ότι κατηδίαν η εμφάνιση που έχω δει του να είσαι κάποια play-off με τον ΠΑΟΚ που ο Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα 3-1, ήταν πραγματικά ότι δεν έβλεπε κανένα αντίπαλο και μου θύμισε άλλες εποχές του Παναθηναϊκού. Ήταν με διαφορά ο πιο ποιοτικός που έχει στο γηπέδο, και τα αγγίγματά του στην μπάλα και το ποδοτήσι του και τα χτυπήματά του και οι διεισδύσεις του, έτσι έκανε τη διαφορά πραγματικά. Εντάξει, ποντάρεις να βρεις έναν Ουναή, ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή με τα λεφτά τα αντίστοιχα, ο οποίος θα μπορεί να επενδύσει πάνω του.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται θα κάνει υπέρβαση. Σε αυτή τη θέση θα κάνει υπέρβαση ο Παναθηναϊκός, δίνοντας κάποια καλά χρήματα.
2: Πρέπει να επενδύσει σε ποιότητα στο κέντρο. Σαν και ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από δύο χαφ ποιοτικότατα, γιατί είπαμε και ο Κάγκουα που δεν τον υπολογίζει ο κόσμος, γιατί δεν τον έχει δει ακόμα.
0: Ακριβώς, είναι στο 8-10 παιδί αυτό, δηλαδή επιθετικό χαφ είναι, δεν είναι με ανασταλτικά καθήκοντα.
2: Έχει ακόμα δύο χαφ, ο ένας να είναι εξάρι που να δαγκώνει, να το πούμε ποδοσφαιρικά, που να έχει ταχυδυναμικός και να είναι δυνατός στα μαρκαρίσματα και στην αναχέτηση και στην ανάκτηση της μπάλας. Πράγματα που πρέπει να γίνουν για μένα, είτε περάσει ο Παναθηναϊκός είτε δεν περάσει, γιατί είπαμε σκοπός είναι πρωτάθλημα και για να είσαι πρωταθλητής πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλό κέντρο και ποιοτικά χαφ.
0: Βέβαια.
2: Είναι νόμος του ποδοσφαίρου, από τότε που ήμουν παιδί θυμάμαι ότι όταν παίζαμε μπάλα μας λέγανε πες μας τα χάφ, να σου πω τι ομάδα είσαι.
0: Ναι, και εγώ θα σε πληρώσω. Καλό τερματοφύλακα, δηλαδή ραχοκοκαλιά, κεντρικός αμυντικός εκεί στο κέντρο και νιάρι. Αν έχεις καλούς παίκτες εκεί, μετά ομορφαίνει κάπως η ομάδα και έχεις πιθανότητες να πας καλά. Να πούμε και για κάποια άλλα ονόματα, πρωτά και φίλοι, τον Μπρόζοβιτς. Δεν ξέρω κάτι αν να ισχύει.
2: Μακάρι, ο Μπρόζοβιτς, μιλάμε για ηγέτη.
0: Εντάξει, δεν το
2: συζητάμε.
0: για τον Τρόνσεν, και αυτό φαίνεται ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί αυτό είναι ο αποδεχθής τη Μίτιλαν που λέμε.
0: Ναι.
2: Είναι εξαιρετικός Χατζησαφή.
0: Μα μιλάμε τώρα για καλούς παίκτες, ναι. Για τον Καρβάλιο υπάρχει στο πλάνο του Παναθηναϊκού.
2: Με τον Στάγκερ επίσης.
0: Με τον Στάγκε ή Στέιν, όπως τον λένε στη Γερμανία.
2: Στέιν τότε.
0: Είναι πανάκριβος και αυτός, είναι δύσκολη περίπτωση.
2: Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής.
0: Τώρα για τον Μπακασέτα, πρώτα ένας φίλος, η Ομόνια φαίνεται ότι ασχολείται με τον, με τον Μπακασέτα. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για τον Βιλένα.
2: Ένας ποδοσφαιριστής που απασχόλησε τον Παναθηναϊκό από την Παρτιζάνο, που σφυρικά στο Σέρβο, δεν θυμάμαι το όνομά του, πήγε στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, πήγε στον
2: ΠΑΟΚ. Το όνομά του. Τώρα με 8 εκατομμύρια, δεν είναι. Μα είναι καλή μεταγραφή.
0: Πάντως από τον Παναθηναϊκό έβγαινε ότι δεν είχε πάει ο Κοτσόλης, όπως λέγαν, και δεν είχε ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός για τον Ούγκρεσιτς. Έτσι είναι το όνομά του. Στα 8 εκατομμύρια.
2: Οι Σέρβοι προσπάθησαν να το δώσουν 10 με 12 εκατομμύρια σε ευρωπαϊκό μεγαλύτερο πρωταθλήματος κλαμπ. Δεν τα κατάφεραν, εντάξει, το δώσαν στον ΠΑΟΚ με 8 εκατομμύρια. Νομίζω ταλαντούχος είναι περίπτωση για Γιάγκουσιτς, αυτό να το πούμε.
0: Κάτι τέτοιο, εγώ πιστεύω, επειδή έχει το Γιάγκουσιτς, να πάρει δύο ίδιους παίκτες και με τόσα χρήματα δεν ήταν και σωστό. Λοιπόν, οπότε ανακεφαλαιώνουμε. Φαίνεται πάει για δύο ποιοτικά χάφ ο Παναθηναϊκός, γιατί πρέπει από εβδομάδα να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα.
2: Η οποία μακάρι να υπάρχει και να πρέπει να τη δηλώσει.
0: Ακριβώς. Ναι, μιλάμε σε περίπτωση που θα γυρίσει με την.
2: Κάνοντας το χρέο του και το αυτονόητο την Πέμπτη. Έτσι.
0: Λοιπόν, υπήρξε ένα ενδιαφέρον για το Βιλένα για τις αποχωρήσεις, να πω, είπα για Μπακασέτα και Ομόνια από τη Βίλεμ. Θα δούμε.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
7: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
6: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
8: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ.
9: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
10: Στη Λαμία Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: από τον το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: γίνεται το τέλος.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: Κατά πού είναι το παρεάκι εδώ στους 98 και το Ράδιο Ρούμελι News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία.

0: τηλέφωνο 22310-51061. Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ράδιο.
0: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Ράδιο Ρουμέλι Νιούς.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!

0: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι News.
4: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA

0: Career Express με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
1: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
1: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Career Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αυξήστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Το Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier. Μιέρα Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Και από τη Σκωτία τα καινούργια γκολ που έχουμε είναι στο παιχνίδι Peterhead με την Νταντί Β' γίνεται 1-0. Φάιρ με την Σεν Μίρεν Β' γίνεται 1-1. Φρέιζεμπεργκ Αμπερντίν Β' 0-1 και Χάμιλτον με το Εμβιμβούργο 0-1 τα τελευταία γκολ από το ΚΕΜ. Γκολ για την Κιλμάρνοντ Κουβίτα με την Colts 0-1. Αυτά είναι στο 28 λεπτό τα μάτς. Είναι, είπαμε, για το Challenge Cup της Σκωτίας. Στο 110 έχουμε μπει στο παιχνίδι της Σαμπάχ με την Χάπολ Μπεσεβά. Είπαμε, πολύ κοντά στην πρόκριση, 4-2 στην παράταση. Κανονική διάρκεια ήταν 3-2. Πρώτο μάτς ήταν 2-1. Πήγαμε στην παράταση. Κόκκινη Μπερσεβά, γκολ για τη Σαμπάχ. Μια ανάσα πριν το Champions League.

0: Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα, στην δεύτερη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη Κερασίμου.
0: Καλώς τον να.
1: Δημήτρη Καπάτο, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα.
0: Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι, είχε δύο κόρες ο Δημήτρης Κόκοτας?
0: Νομίζω είχε, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω είχε δύο παιδάκια. Νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
1: Θα κάνω κι εγώ, ναι. Ο άνθρωπος, τάμα είναι στα νέα για τον Μπάμπη τον Χριστόγλου, Βασιλέ.
0: Ναι, είναι άλλο άλλο σταθμό, δεν μας αφορά. Τα έχω μάθει.
1: Όχι, αν τα μας.
0: Ναι, τα έχω μάθει, τα έχω μάθει.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Τα έχω μάθει.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Το καινούργιο πρόγραμμα του σταθμού πότε βγαίνει στον αέρα, Βασιλέ?
0: 1η Σεπτεμβρίου θα είναι ολοκληρωμένο το νέο πρόγραμμα του σταθμού.
1: Θα έχει καινούργια, κανένα έκπληξη?
0: Κάτι θα ακούσετε, κάτι θα ακούσετε. Κάτι υπομονή. Θα τα ακούσετε.
1: Θα κάνουν υπομονή.
0: Αυτό, θα τα ακούσετε.
1: Πώ το βλέπω στο μάτσα αύριο με του Βούλγαρου?
0: Θέλει προσοχή πολύ. Από την ΑΕΚ κοντά η ΑΕΚ προφαβορεί για την πρόκριση. Θέλει προσοχή όμως, δεν είναι εύκολο μάτς. Θέλει να είναι συγκεντρωμένη ομάδα, σοβαρή.
1: Θέλει προσοχή γιατί και ο Παναγιακός πήγε στη Βουλγαρία, πέραξε με τους άλλους, έκανε τα εύκολα δύσκολα.
0: Αυτό λέω, θέλει σοβαρότητα. Όλα τα παιχνίδια θέλουν σοβαρότητα. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να είναι εύκολο.
1: Είναι αποκαμματικά τώρα, δεν είναι. Τώρα τα μάτια του καλοκαιριού είναι, δεν κρίνει άλλα μετά τους ομίλους. Καμία σχέση.
0: Ναι, λέω ότι θέλει ομάδα. Η ομάδα σου, καμία ομάδα δεν είναι εύκολη, αν δεν παίξει καλά.
1: Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη η μέρα στιγμής. Καμία. Να ρωτήσω κάτι, Βασιλή, ναι. Μπορεί να μου πεις λίγο, σε παρακαλώ, ποιο κλειδώσει ο Ολυμπιακός για το κυπέλο, για την Αγωγικοσυμπά?
0: Τα είπα πριν, κάτσε να τα ξαναβρω, μισό λεπτάκι. Πάντως παίζει με Παναθηναϊκό, με την τελευταία αγωνιστική παίζει με Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός
0: Παναθηναϊκός. Ναι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι το μάτς. Τα υπόλοιπα θα τα βρω, θα τα πω στην πορεία, δεν τα έχω μπροστά μου. Θα τα πω στην πορεία.
1: Η τέκα παίζει με 10 τώρα παίκτες.
0: Η Ναϊμέγγεν παίζει με 10, ναι.
1: Γιατί και έξω και κλάδεψε τον παίκτη Μποντό.
0: Ναι, μάλλον βγήκε έξω την περιοχή, τον κλάδεψε. Ήταν τελευταίος παίκτης.
1: Και τον. Αλλά το μάτς πολύ εύκολο, ισοπαλία, γιατί 3-1 νίκησαν οι Νορβηγοί.
0: Τι ισοπαλία, ρε φίλε, 3-1 κέρδισαν οι Νορβηγοί, πόσα γίνει ισοπαλία?
1: Ενώ γιατί με ισοπαλία δεν περνάνε στους ομίλους οι Νορβηγοί?
0: Με περνάνε, τελειακό θα βάλουν και σήμερα που παίζουν με
1: ονότερο. Σίγουρα, πρώτο Ολυμπιακός στο μάτς με αυτούς δεν ήταν σοβαρός. Ενώ η Μπότο της έκανε γιο-γιο. Έβαλε 3 γκολ εκεί πέρα, έβαλε ασφάλι κάνα 3, παραπάνω από 3 γκολ έβαλε ασφάλι εκεί μέσα. Η Νορβηγία.
0: Ναι. Είναι καλή ομάδα, καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα.
1: Πολύ καλή ομάδα. Έχει τον καλύτερο παίκτη στα χαφ, το Μπέρκ.
0: Έχει πολλούς νωρίς, έχει πολλά, όλοι οι περισσότεροι, Νορβηγοί είναι οι περισσότεροι.
1: Ναι,
0: να είσαι καλά, μια χαρά. Λοιπόν, η Σαμπάχ κλειδώνει την πρόκριση, 5ο γκολ, 5-2, δεν μπορεί να κάνει κάτι η Μπερσεβά, παίζει και με 10, τα λεπτά που μένουν είναι λίγα, άρα μιλάμε για πρόκριση για την Σαμπάχ, μεγάλη επιτυχία για την Σαμπάχ, για πρώτη φορά στην ιστορία της, σε ομίλους Champions League, στο 116, Σαμπάχ, Χάπολ, Μπερσεβά, είναι στο 5-2. Λοιπόν, γκολ για την, έχουμε γκολ Μπάζνεϊ Κρου 2-1. Bristol Rovers Chelsea γίνεται 2-0 στο 59. Fleetwood Town Shrewsbury 2-0 και αυτό στο 33. Αυτά τα τελευταία γκολ. Δεν έχει κάτι άλλο, κάποιο γκολ καινούριο. Τα παιχνίδια είναι όλα περίπου στο 33. Παιδιά, τα παιχνίδια της Σκωτίας να τελειώνουν τα ημίχρονα και να τα λέμε όλα αναλυτικά. Να τελειώσουν τα ημίχρονα, θα τα πούμε όλα κανονικά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα εδώ πέρα που τα διαβάζω.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μηνυματάκι από τον Περισσό. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλησπέρα μπιλάρακι από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Έχω παίξει άσο την Bodo Glimt και γκολ-γκολ τη Celtic με την Lincer. Και τα δύο μάτς είναι στο 0-0 στο 18ο λεπτό, φιλαράκο.

στο παιχνίδι Λίντσερ με την Σέλτικ, πάνω κάτω η μπάλα, ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Δύο ευκαιρίες μαζεμένες έκανε στα τελευταία δύο λεπτά από ό,τι βλέπω η Λίντσερ. Καλές ευκαιρίες και οι δύο. Το ένα πρόλαβε με προβολή πάνω στην γραμμή. Το άλλο το γραμματοφύλακας δοκάρι και η μπάλα πήγε κόρνερ. Παίζουν και οι δύο ομάδες πολύ ελεύθερα. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Μανώλης από την Πετρούπολη έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα και ο φίλος ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα Φιλαράκο. Φλίγουν Τάουν Σούσμπερι 3-0 στο 36. Γρήγορα γκολ για τους γηπεδούχους.

Η Μπερσεβά παίζει με 9 παίκτες, έφαγε κι άλλος κόκκινη κάρτα. Είναι 5-2 το μάτς. Είμαστε στο 120, σε λίγο θα έχουμε τη λήξη και η Σαμπάχτα είναι στους ομίλους του Champions League.

Στο άλλο παιχνίδι της Μποντογκλίν με την Νάιμέγεν. Η Νάιμέγεν έκλειστη πίσω. Η Μποντογκλίν πιέζει συνεχώς, κάνει ευκαιρίες. Δεν μπορεί να βρει κάποιο γκολ. Τελείωσε το μάτς. Πανηγύρια χαρές από τους παίκτες της Σαμπάχ για τη μεγάλη πρόκληση απέναντι στη Χάπολ Μπερσεβά. Λοιπόν, ανοίγει το σκόρι Celtic από ό,τι βλέπω. 0-1. Λίντσερ Celtic 0-1. Ήταν θέμα χρόνου. Είχαν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες καθαίρωσαν. Τελικά, αυτή που χαμογελάει πρώτη είναι η Celtic, η οποία έχει κλειδώσει την πρόκριση ούτως ή άλλως. Από το πρώτο μάτς είχε κερδίσει τη Σκωτία 3-0. Τώρα έχει βάλει κι άλλο. Άρα η πρόκριση είναι ήδη στα χέρια των παιχτών της Celtic. Ο φύλακας τώρα το πνίξε, ένα σούτεξα την περιοχή, πολύ χλιαρό, ανοίγει τα ποδαράκια του, το παρεμποδίζει και ο αμυντικός του, ακουμπάει λίγο την μπάλα, γίνεται μια κόντρα, περνάει πάνω από τα χέρια του και 0-1 για τη Celtic. Γκολ για την Lincoln από ό,τι βλέπω. Blackpool Lincoln 0-1, Blackburn Sheffield United 0-1, Barnsley Crew γίνεται 3-1.

το γκολ για την Celtic δεν μου έχει βγάλει ακόμα το σκόρ, θα μου το βγάλει σε λίγο, θα σας το πω. Βαλένθια Μπέτις είναι στο 0-0 στο 22ο λεπτό. Νότιχαμ Λίντς επίσης 0-0. Μπέρμιγχαμ Μπρέντφορντ 0-1 στο 25ο λεπτό. Και εδώ

ο Μακγκρέγκορ έβαλε τον γκολ για την Celtic στο 22ο λεπτό. Καλησπέρα Μπιλάρα, ο Παναγιώτης από Καματερό. Μόνο ΑΕΚ 2-0 αύριο, χαλαρά, καλή συνέχεια. Μακάρι Παναγιώτη μου, όλοι αυτό θέλουμε. Αύριο 10 η ώρα ΑΕΚ ΣΕΣΕΚΑ Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια. Περιγραφή εδώ και στο σταθμό για τον 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θέμης Παλιούρας, θα είμαστε εδώ εμείς στο στούντιο. Μακάρι να πάνε όλα καλά για την ΑΕΚ, να πάνε καλά και για ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό και ΟΦΗ, που για ΟΦΗ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα δύσκολα να αποκλειστεί. Νομίζω ότι είναι απίθανο να αποκλειστεί ΟΦΗ. Λίγο σοβαρός να είναι, όπως σοβαρός έχει δείξει στα τρία μάτς που έχει παίξει, και με την ΑΕΚ Super Cup και με τους Βούλγαρους πρώτο μάτς και προχτές με το Βόλο. Έχει δείξει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, άρα η πρόκριση είναι στα χέρια του ΟΦΗ. Και τα άλλα δύο μάτς, είπαμε, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, 8 το βράδυ της Πέμπτης. Μακάρι να προχωρήσουν όλες οι ελληνικές ομάδες. Πιέζει πάρα πολύ η Μποντοκλίμ, φίλε που ρωτάς, πιέζει πάρα πολύ. Θέμα χρόνου για μένα είναι να μπει κάποιο γκολ, κάνει πολλές ευκαιρίες. Παίζει με 10 η Νάιμέγκεν, δύσκολα πράγματα.

Cardiff Norwich παραμένει το 0-1 στο 67 και Bristol Rovers Chelsea Under 21 είναι 2-0 στο 68. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30, πάμε στο τραγουδάκι, διαφημιστικό, έτσι απαραίτητο, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν.

0: φωτεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η ισία
2: του Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Παραμένει το Linzer Celtic 0-1, Bodo Glimt Nijmegen 3-1. Μάλλον Bodo Glimt Nijmegen 0-0. Είναι περίπου στο 38-39 τα παιχνίδια. Νωρίτερα η Σαμπάχ, είπαμε, πέρασε με 5-2 στην παράταση την Χάπολ Μπερσεβά. Γκολ για την Chelsea Under 21, μειώνει με την Bristol Rovers 2-1. Το μάτς αυτό είναι στο 74. Στο ίδιο λεπτό, παιχνίδια ξεκίνησαν σε 9, Cardiff Norwich 0-1. Τα παιχνίδια, πάμε να τελειώσουν τα πρώτα ημίχρονα στο League Trophy της Αγγλίας και το League Challenge της Σκωτίας. Έχουμε μπει καθυστερήσεις των πρώτων ημιχρόνων. Blackburn Lincoln 1-1, το τελευταίο γκολ που βλέπω εδώ, και ακόμα ένα γκολ από τη Wolves, Selfie West, the Wolves 0-2. Γκολ για την ισοφαρίζει Hull, Stoke Hull 1-1. Σε λίγο θα τα πούμε όλα αναλυτικά, να τελειώσει τα ημίχρονα, θα τα πούμε όλα αναλυτικά, και τα παιχνίδια της Αγγλίας και τα παιχνίδια από την Σκωτία. Ισοφαρίζει Linzer την Celtic 1-1 στο 32, όχι 38, 32 είμαστε, 32 λεπτά παίζουν μπάλα. Ναι φίλε, το βλέπω το στιγμιότυπα και εγώ από το κανάλι Κοσμοτέ 1 που έχει και τα δύο παιχνίδια. Η Nijmegen παίζει με 10, ο Θεματοφύλακας αποβλήθηκε, μπήκε ο καινούριος, ο οποίος έχει πιάσει πολλά και δύσκολα.

ο φίλος ο Βασίλης και η εκπομπή Μπιλάρα. Έκανα σε φθέ, καλή σχηματική χρονιά και πήγε στα Μιάκη. Μια χαρά είσαι, έχεις παίξει σαν μπάχτην, έπιασες. Έχεις παίξει χ2 την Ίντερ με τη Σέλτικ, μια χαρά είσαι μέχρι τώρα. Διπλή ευκαιρία και άντερ 4,5 γκολ, 1-1 είναι. Και over μισό γκολ στο ημίχρονο, απόδοση 3-30, μια χαρά, αποδόσεις έχεις παίξει.

και Σαμπάχ να, με τη Χάμπολ Μπεσεβάη, Σαμπάχ θερικό αποτέλεσμα και στην παράταση, 10 απόδοση. Μια χαρά, με 2 ευρουλάκια παίρνει 38. Μια χαρά είσαι. Φιλαράκο μου, καλή αρχή να κάνεις.

Λοιπόν, πάμε πρώτα να πούμε τα ημίχρονα για όσους φίλους ήδη παίξει παιχνίδια από το Challenge Cup της Σκωτίας. Λοιπόν, ημίχρονα. Ανάν Μπέργουικ 1-1. Αλόα Μάδερουελ Βίτα 2-0. Ντριόιανς με τη Στέρλικ Άλμπιον 1-0. Κάμπερναλτς με την Κιλμάρνοκ Βίτα 1-1. Καουντεμπιφ Ιστ Γκίλμπαρντ 1-1. Κέλτι Χάρτς με την Κλάιντενμπανκ 1-1 και αυτό. Κλανκάκουντιν με την Έργιν Σίτι 0-1. Cove Rangers Dundee United Vita 0-0. Queen of South Hibernia Vita 0-0. Monrose Client 1-0. Burning με τη Rangers Vita 1-1. Dumbarton Celtic Vita 1-2. Peterhead Dundee Vita 1-0. Ross County Banks 2-0. Spartans Hearts Vita 3-0. Stranraer με την Rovers 1-0. East Fife St. Mirren Vita 1-2. Φόρφαρ με την Φόρμαρτάιν 1-0. Φρέιζεμπερκ με την Αμπερντίν Β' 0-1. Χάμιλτον Εμβιβούργο 0-1. Αυτά είπαμε για το, είναι ημίχρονα για το Challenge Cup της Σκωτίας. Ημίχρονο δεν έχει μόνο το Celtic Hearts Client the Bank που ξεκίνησε στις 10 το παιχνίδι. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε να δούμε και τα ημίχρονα για από την Αγγλία. Τα δύο μας ξεκίνησαν σε 9, είναι στο 77 περίπου. Cardiff Norwich 0-1, Bristol Rovers Chelsea Under 21 2-1 και πάμε στα παιχνίδια των, τα υπόλοιπα. Doncaster Middlesbrough 0-1, Walsall Leyton Orient 0-0, Watford Peterborough 0-2, Ipswich Leicester 0-0, Cambridge Millwall 0-1, Barnsley Crew 3-1, Blackburn Sheffield United 0-1, Blackpool Lincoln City 1-1, Plymouth Coventry 1-2, Southampton West Ham 1-1, Sheffield Wednesday Wolves 0-2, Stevenage Reading 0-2, Stoke Hull 1-1, Fleetwood Town Shrewsbury 3-0. Και από εκεί πέρα τα παιχνίδια των, των 10. Birmingham Bradford 1-2, Nottingham Lynch 0-0, Valencia Betis 0-0, Lincer Celtic 1-1, Bodoglimp Nijmegen 0-0. Τα είπαμε όλα. Περιμένουμε τώρα τα δεύτερα ημίχρονα από Σκωτία και από Αγγλία.

έκανα cash-out με τον Βασίλη. Καλά έκανες, καλά το κάνες, έκανες cash-out μπιλάκο μου. Λοιπόν, ένα παιχνίδι από την Βολιβία, Σαν Χωσέ Οριέντε Πετρολέρο, βλέπω γίνεται 1-2 στο 43. Ένα παιχνίδι από την Παραγουάη, Χενεράλ Καμπαγέρο Ρουμπιονίου, 1-1 στο 44. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Λίγο πριν τα ημίχρονα, ο φύλακας της Ναϊμέ και παιδιά πιάνει τα άπιαστα που λέμε. Μπήκε ξαφνικά, μετά την αποβολή του τερματοφύλακα της Ναϊμέγκεν, μπήκε ξαφνικά και έχει πιάσει πάρα πολλά. Αυτός κρατάει το 0-0 στην ουσία. Λανς Κλίντσερ Σέλτικ παραμένει το 1-1, είμαστε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ναι παιδιά, το Bodo Glimt Ναϊμέγκεν είναι μονότερμα εδώ που τα λέμε. Βλέπω και ως και το στα στοιχηματικά site ότι τον Άσο, παρόλο που είναι 0-0 το ημίχρονο, παρόλο που η Bodo Glimt δεν έχει θέμα πρόκρισης, το έχει μόνο στο 1-25.

στα δύο μας των 9 τελειώνουν σιγά σιγά από την Αγγλία. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Έχουμε Cardiff Norwich το 86 γίνεται 0-2. Καθαρίζει την πρόκριση Norwich. Bristol Rovers Chelsea Under 21 2-2. Ισοφαρίζουν οι Λονδρέζοι, οι πιτσιρικάδες. Doncaster Middlesbrough, εδώ ξεκίνησε το μάτς 9.30. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίχρονο, στο 58. Παραμένει το 0-1. Τα υπόλοιπα ένα, παιδιά, είπαμε, είναι Σκωτία και Αγγλία. Όλα στο 0-0. Καλησπέρα, Βασίλη. Ζήτητε η τρέλα. Μόνο μόνια ο φίλος μου Θανάσης ο Ρισβάνης που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Το ίδιο είναι. Καλή να είναι. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Το Viper για τα μηνύματάκια σας. Το email μας onearpapaki943.gr και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Εδώ σας περιμένουμε για ό,τι θέλετε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Το γκολ για την Bodo Glimt τελικά ήρθε, δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο τερματοφύλακας, πιέστηκε πάρα πολύ να είμαι και μιλάμε για μονότερμο όσοι βλέπετε το μάτς. Τελικά το γκολ ήρθε στο 47, έχει κρατήσει 5 λεπτά καθυστερήσεις, 1-0 Bodo Glimt να είμαι. Πώς θα να πιάσει θεματοφύλακα στην Νάι Μέγεν. Έχει πιάσει πάρα πολλά. Αυτό δεν μπορούσε να το πιάσει. Τον εκτέλεσε μέσα από τη μικρή περιοχή.

Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο φίλος ο Μαρίνος, και εμείς επιστρέψαμε κανονικά σήμερα, πρώτη βάρδια στη δουλειά. Θα έχουμε παιδιά δωράκια και για τον Μπιστρό, όπως είχαμε και το χειμώνα. Κανονικά θα αλλάξει και όνομα, θα γίνει ΖΑΦ με την ίδια βέβαια διεύθυνση. Ο Παναγιώτης και ο φίλος μας θα είναι εκεί. Κάποιες αλλαγές, νέο όνομα στο ίδιο σημείο, εκεί Βεάκη και Κνωσού στο Περιστέρι. Από Σεπτέμβριο θα έχει και πάρτι για όλους τους φίλους που μπορούν να πάνε, είναι καλεσμένοι. Και θα έχουμε και δωράκια για όλο το χειμώνα. Εκεί στο Μπιστρό, μάλλον πρώην Μπιστρό θα είναι, θα γίνεται ΖΑΦ τώρα. Κύριε Παναγιώτη, περιπατητή. Ναι, θα είμαι εδώ αύριο 9 η ώρα. Φίλε Θανάση Σβάνη, 9 η ώρα. 10 η ώρα είπαμε, το μεγάλος αγώνας ΣΑΕΚ με τη ΣΕΚΑ Σόφιας. Περιγραφή Θέμης Παλιούρας από τη Νέα Φιλαδέλφια.

0: Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. 10 λεπτά πριν τις 11. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μιλάρα. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου. Τι κάνεις, φίλε?
1: Λίγο στο ράδιο.
0: Ναι, χαμήλωσε το. Πιέστο.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις?
1: Εδώ, περιμένω άσο και όλα την Πορτοφίλ. Έχω πιάσει τον κόλπο τη Σέλβικ.
0: Κανονικά έπρεπε να ήταν over από το ημίχρονο, αλλά δεν έχει χάσει πάρα πολλά. Α, δούμε.
1: Έχει χάσει πολλά, γιατί τώρα.
0: Ναι, ναι, έχει. Παίζει με 10 είναι η Μέγκεν, από το 10 που βρίσκει ο τερματοφύλακας και έχει πιάσει αυτό που μπήκε ο Μητσιλικάς, έχει πιάσει τα πιάστα.
1: 2-0.
0: 2-0.
1: Ναι.
0: Α, ναι, 2-0, τώρα βλέπω κι εγώ.
1: Ναι, 2-0, εντάξει. Δεν θα είσαι στο γήπεδο αύριο,
0: Όχι, όχι, θα έχω χοβάρδια.
1: Ναι, έχει βάλει, ναι. Τη βλέπω την Άγκρη, τη βλέπω. Σούπαρα, έχω παίξει νίκες Άγκρη και Παναθηναϊκό και πρόκριση Άγκρη και Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Την Άγκρη δεν φοβάμαι, δηλαδή. Το Παναθηναϊκό δεν ξέρω τώρα. Αλλά πιστεύω, ρε παιδί μου, να περάσει. Έχει βγάλει κάποια παιχνίδια, εσύ έχεις...
0: Δεν έχω βγάλει για τίποτα αύριο. Τώρα και εγώ τα ψάχνω, τα χαζεύω. Ναι. Θα πω στην πορεία, κάτι θα πούμε στην πορεία. Τώρα Άγκρη θα σου πω, γιατί Άγκρη ποτέ δεν παίζω την ομάδα μου.
1: Και εγώ τον Ολυμπιακό δεν το λέω ποτέ, δηλαδή. Πώς τον είδες Ολυμπιακό προχθές?
0: Με το Ατρόμητο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ψιλοκαλός πρώτο ημίχρονο, πολύ καλός στο δεύτερο μετά τις αλλαγές.
1: Μπράβο, μπράβο. Δεν ήταν, δηλαδή, και κάτι έχει αλλάξει. Δεν ήταν οι σέντρες οι πολλές και τέτοια.
0: Ναι, και ειδικά και στο πρώτο μήχρονο δεν είχε πολλές σέντρες, αλλά στο δεύτερο μήχρονο με τις αλλαγές που έβαλε ο Μεντιλίμπαρ άλλαξε πολύ το μάτς. Δηλαδή...
1: Αλλά δεν είχε στην παρατήρηση αυτός ο Ορτέγκα, τι διάφορη την παλιά έχει, ρε.
0: Ο τερματοφύλακας λες.
1: Ναι, ναι, του Ολυμπιακού, ναι. Τι διάφορη, δηλαδή την έστειλε εκεί που είσαι. Πολύ καλό είναι με την παρασταφόδια. Δεν το περίμενα τόσο καλό και τέτοια. Θα δούμε τώρα. Αυτό το... Δεν παίρνει αυτό το καινούργιο που πήρε και το... Ελλάδη, πώς λέγεται... Το Αντιπινέτα, μωρέ.
0: Το Βιταλής.
1: Ναι, ναι,
0: δεν μπορεί
1: ναι, ναι.
0: να παίξει, γιατί έχει ναι, παίξει, ναι. δεν μπορεί να παίξει, δεν έχει δικαίωμα ναι. από την επόμενη φορά.
1: Είναι καλός αυτός.
0: Καλός παίξης, ναι, καλός παίξης.
1: Καλός παίξης. Το μόνο που έχω παρατηρήσει είναι ότι αυτή τη... δεν είναι πινέτα, δηλαδή αφήνει την πλευρά και πάει αριστερά και κάνουν επιθέσεις.
0: Εντάξει, μου είναι, δεν μπορεί να βρει τώρα οι παίχτε με τον πινέτα. Ο πινέτα είναι ένα και μοναδικό. Υπάρχουν, δεν μπορεί να βγουν οι παίχτε, δεν γίνεται να βρει του παίχτε. Αυτό κάνει και άλλε δουλειέ, αλλάζει λίγο το σύστημα τη ΑΕΚ, παίζει διαφορετικά.
1: Πήρε τον Πάρκα στο Ολυμπιακό τελικά.
0: Είναι πολύ κοντά.
1: Καλό παίχτη αυτό.
0: Εξτρέμ, καλό τη Σεβίλη.
1: Καλό παίχτη και με νούμερα καλά, δηλαδή. Θα δούμε τώρα, θα δούμε τώρα. Εντάξει, μιλάω έτσι και πήρα για μια καλημέρα.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες, φίλε μου, ευχαριστώ.
1: Ήρθα από τη δουλειά και τέτοια και δράσα.
0: Καλά έκανες. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονα και στα δύο παιχνίδια. Μπότο Κλίντ Ναϊμέγεν 2-0 και Λίνσερ Σέλτικ 1-1. Μπιλάρα, ένα γκολ θέλουμε στο Λίντσερ Σέλτικ να με πας ταμείο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Μου είπε άσο και over 1,5 στην Ποντοκλίμπ και γκολ και over την Σέλτικ. Ένα γκολάκι θέλουμε να πας ταμείο, φίλε, για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον. Καλησπέρα. Όχι, δεν μας ακούει ο φίλος. Θα μας ξαναπάρει. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Λοιπόν, Cardiff Norwich στο 95 γίνεται 1-2. Τελικό αποτέλεσμα, Bristol Rovers Chelsea 2-2. Και στα δύο μάτς για τη Σαουδική Αραβία όσοι έχετε παίξει, Ετιφάκ Αλ Νασ Ριάντ. Η Αλ Νασ παίζει με 10 παίκτες από νωρίς, από το 13ο λεπτό. Τελικά στο 90 βάζει γκολ, προηγείται 2-3. Το άλλο μάτς γίνεται χαμός, γίνεται το άλλο μάτς. Αλ Σαμπάμπ Αλ Ριάντ 3-3 στο 92. Τα υπόλοιπα είπαμε παιδιά, ένα μάτς είναι σε εξέλιξη, μα όχι, ξεκίνησε τα δεύτερα ημίχρονα. Το μάτς των Doncaster Middlesbrough είναι πιο προχωρημένο, ξεκίνησε 9.30, είναι στο 66-01. Τα υπόλοιπα ξεκίνησε μόλις τώρα το δεύτερο ημίχρονο με γκολ για την Lincoln με την Blackpool 1-2 στο 53, γκολ για τη West Ham 1-2 στο ίδιο λεπτό, γρήγορα γκολ στα δεύτερα ημίχρονα από τη West Ham και την Lincoln City. Η Blackpool παίζει με 10 παίκτες. Το goal της West Ham το παίρνει πίσω από ό,τι βλέπω. Έχουνε βάρ εκεί. Βάρ στο League Trophy της Αγγλίας. Μάλλον έχουν βάρ. Ξεκίνησα και τα παιχνίδια για τη Σκωτία. Παιδιά, εδώ θα ενημερώσουμε στα περίπου στα μισά του ημιχρόνου. Τελικά το goal της West Ham μετράει από ό,τι βλέπω. 1-2 Southampton West Ham στο 53. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
0: καλώς τον, καλώς τον Πυλάκο, το φίλο μου.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, φίλε, τι κάνεις?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Ακούω τον Χρυσταρά.
0: Ναι.
1: Μιλάμε, είναι αποθέωση.
0: Είναι, δυναμή της.
1: Δυναμή της, εσύ. Και σε παίρνει και από τη δουλειά, ε.
0: Τελείωσε τη δουλειά. Πήγε σπίτι και με πήρε.
1: Δουλειά του.
0: Ναι, ξέρω.
1: Ναι. Τελείωσε τη δουλειά, εντάξει. Αλλά είναι με το στοίχημα, μιλάμε
0: έχει
1: για
0: τρέλα, έχει τρέλα, έχει τρέλα. Τα αρέσει, τα αρέσει.
1: Ναι, τα αρέσει πολύ. Γενικά ο Τζόγος από ό,τι τον έχω ακούσει.
0: Ναι, έπαιζε παλιά και άλογα.
1: Ήταν και άλογα και
0: αλογομούρης.
1: Χαρτιά και
0: χαρτιά,
1: στο βουνό και στον κάμπο. Λοιπόν, ωραίος, είναι ωραίος τύπος, εντάξει. Και είναι και απόλαυση όταν μιλάει, δηλαδή είναι έξω καρδιά τύπος. Λοιπόν, πότο κλίμ που λέμε, έτσι. Με ακούς?
0: Παιδιά, η πότο κλίμ, τι να που λες για πότο κλίμ, και ρώτησε και ένας φίλος πριν, για μένα πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για, για πολλές ελληνικές ομάδες, και όχι μόνο ελληνικές ομάδες, και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση η πότο κλίμ. Δεν έχει καμιά σχέση με την καλή τότε Ρόζεμπορκ. Είναι άλλο πράγμα. Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι είναι καλή ομάδα, είναι. Ότι είναι σε ένα μέρος, δηλαδή σαν να λέμε τώρα, πού να είναι τώρα εδώ στην Ελλάδα, πού να το πάρουμε, σουφλί.
0: Μια πόλη μικρή, δεν έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό.
1: Ναι, σαν να λέμε στο σουφλί.
0: Σουφλί, ναι, κάπως έτσι, 30-40, πόσο έχει, 35-40 χιλιάδες κόσμο, πόσο έχει, δεν θυμάμαι κιόλας τώρα.
1: Ναι ρε παιδί μου, και είναι και στο πιο βόρειο
0: ναι, μέρος, ψηλά, ψηλά, ναι,
1: ναι. Νορβηγίας, έτσι, δηλαδή.
0: Φίλε μου, έχουν πρόγραμμα.
1: Το λέγαμε όπως το είπα, σουφλί.
0: Κοίταξε να δεις, έχουν βάλει οι άνθρωποι εκεί, έχουν ένα πρόγραμμα. Εντάξει. Και βλέπεις το πρόγραμμα αυτό βγαίνει κάθε χρόνο. Και είναι μια ομάδα η οποία παίρνει εκατομμύρια από το Champions League. Δεν σκορπάει, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν παίρνει.
0: Δηλαδή μπορούσε να έχει πάρει 25-25 πέρυσι και πρόπερσι 50 εκατομμύρια. Μεταγραφή μεγάλη δεν έχει κάνει.
1: Δεν χρειάζεται να κάνει.
0: Ναι, αυτό
1: ξέρει, ξέρει τις δυνάμεις. Και πιστεύω επενδύει περισσότερο τα χρήματα στο να ψάχνει να βρει πιτσιρικάδες, να τους γυμνάσει και να τους ετοιμάσει.
0: Και πόσα χρήματα στην Νορβηγία να δώσει για να πάρει παίκτες από τις πιο μικρές ομάδες της Νορβηγίας. Λίγα πράγματα.
1: Δεν είναι μόνο να δώσει λεφτά, παράδειγμα, στη Β' Εθνική, στη Γ' Εθνική. Είναι να έχει και καλούς γυμναστές.
0: Αυτό λέω. Έχει ένα πρόγραμμα αυτή η ομάδα, η οποία βλέπεις κάθε χρόνο είναι όλο και καλύτερη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, παίζεις, κληρώνεσαι με την Πόντο Γκλιμπ, όχι ελληνικές ομάδες. Κληρώνεται με την Πόντο Γκλιμπ μεγάλες ομάδες ευρωπαϊκές και υπάρχει φόβος εκεί.
1: Το ξέρω. Εντάξει, είναι και το γήπεδο.
0: Ναι, okay, εντάξει.
1: Αλλά όσο και να είναι, εντάξει. Και αυτοί παίζουν μετά στο χόρτο. Πώς ναι. Δεν έχουν πρόβλημα στο χόρτο.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Είναι μια ομάδα γυμνασμένη, μια ομάδα δομημένη σωστά. Μπράβο τους, μπράβο τους. Δηλαδή είναι μια ομάδα που σου λέω και πάλι πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για πολλές ομάδες.
1: Και θα πω και το εξής. Βέβαια έχει το εξής καλό αυτή την περίοδο. Ότι έχει 20 παιχνίδια στα
0: πόδια. Ναι, είναι μπροστά το πρωτάθλημά της.
1: Ακριβώς. Ενώ οι άλλοι είναι στο ένα παιχνίδι, δύο, ακόμα κάνουν μεταγραφές κτλ. Αλλά πέρα από αυτό όμως, παράδειγμα, οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, να το πω έτσι, δηλαδή ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δυστυχώς εμείς οι οπαδοί και εγώ, έτσι ακόμα, που λέμε θαυμάζω και εσύ, που θα λέμε θαυμάζω με τη Μοτοκλίμ. Περιμένεις τώρα από την ΑΕΚ, παράδειγμα, να σου φέρει παράδειγμα 4-5 παιδιά από τις ακαδημίες και να πεις 1-2 χρόνια παίρνουν πρωτάθλημα.
0: Όχι, όχι, όχι. Σου λέω ότι ναι, βέβαια, ναι, σωστό αυτό που λες. Βέβαια, αν σου πούνε σε ένα σαν Ολυμπιακό ή με ένα σαν ΑΕΚΤΖΙ, κάποιον σαν Παναθηναϊκό, σαν ΠΑΟΚΤΖΙ, ότι η ομάδα μας πήρε δύο παίκτες από την Bodø Glimt της Νορβηγίας. Όχι την Bodø Glimt, ας πούμε μια ομάδα την τη Molde τώρα της Νορβηγίας, θα πει τι μας φέρνει τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Να παράβεις εμείς.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
4: Περιέργειες, αλλά και δεν έχουμε και υπομονή σαν Έλληνες. Αλλά θα μπορούσαν όμως οι πιο κάτω ομάδες, αντί να μου φέρουν τα καράβια τους Αφρικάνους, Νοτιοαμερικάνους, αμφιβόλου ποιότητες και όλα αυτά, να ψάξουν στη Β' Γ' Εθνική. Υπάρχουν παίχτες πολύ καλοί Έλληνες και να τους έχουν στις ομάδες τους.
5: Ναι, ναι.
4: Βέβαια εκεί πέρα θέλει να έχουμε και καλούς προπονητές, έτσι. Υστερούμε και σε αυτό το θέμα πάρα πολύ. Έλληνες προπονητές δεν έχουμε, έτσι, ούτε για Β' Εθνική, ούτε για Γ' Εθνική, ούτε τίποτα. Έτσι. Βέβαια είναι και οι πρόεδροι, είναι... τέλος πάντων, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι... έχει ξεκινήσει στραβά και δύσκολα η ζώνη.
5: Εντάξει, μωρέ, δεν έχει υποδομές, δεν έχει δηλαδή κατηγορίες μικρές, Β, Γ, εθνική, αστυνομικά, δεν ασχολούνται, δεν υπάρχουν χρήματα.
4: Μπαίνει ένας πρόεδρος τώρα, ξέρω εγώ.
5: Δεν υπάρχουν χρήματα. Τώρα βλέπεις, τώρα σου λέει, τώρα έχω budget μια ομάδα της αλφα τοπικού, να σου πω εγώ, budget 15.000, πού να πάρει 15.000 budget. 15.000 παίρνει ένα μισό το χρόνο. Ένας άνθρωπος παίρνει το χρόνο 15.000 περίπου. Και έχει μπάζει μια ομάδα. Γίνεται ποτέ να πάει να κάνει κάτι.
4: Ακριβώς. Μα κοίταξε, είναι λάθος δομημένο το ελληνικό ποδόσφαιρο από την αρχή μέχρι το τέλος.
5: Και δεν λέω για τοπικό. Μιλάμε και για τοπικό που είναι χαμηλά. Που είναι πιτσιρίκια που παίζουν μπάλα για την τρέλα τους. Μήπως κάνουν κάτι παραπάνω στη ζωή τους. Μιλάμε για ομάδες Γ' Εθνικής τώρα. Μιλάμε για ομάδες Β' Εθνικής τώρα. Εντάξει, οι οποίες έχουν πολλά προβλήματα οικονομικά.
4: Δεν έχουν προβλήματα οικονομικά γιατί δεν είναι δομημένα σωστά. Και μετά έχουμε το εξής εμείς οι Έλληνες. Παράδειγμα, στα μεγάλα εδώ, η μισή Ολυμπιακή, άλλη μισή Παναθηναϊκή, Αεξίδες, Παοξίδες, εντάξει, ελάχιστος εκεί. Αλλά λέω τώρα, έτσι, με το Βίζα, κανένας. Άμα εξαιρέσει Λάρισα, πας για
5: ένα. 4-5 πόλεις είναι, ναι. Το Αγρίνιο που έχει πολλούς, που είναι Αγρίνιο, η Λάρισα που λες.
4: Που έχει.
5: Ναι, δηλαδή πολλές πόλεις δεν έχουν οπαδούς το μεγάλο ομάδο, δεν έχουν το...
4: Ακριβώς.
5: Εντάξει, στηρίζουν, ας πούμε, πάνε, αλλά δεν είναι τόσο αγάπη όπως έχουν στις μεγάλες ομάδες.
4: Ακριβώς. Και ρε παιδί μου, δεν έχουν επίσης και οι τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα παράδειγμα κατά καιρούς διάφορους δημάρχους και να αναλαμβάνουν ή αντιδημάρχους ομάδες. Και το κάνουν για ίδιο όφελος, για το δικό του συμφέρον, να επανεκλεούν παράδειγμα σε εκλογές.
5: Για το Θεό Αθήνα, εντάξει.
4: Ναι.
5: Ο Μάνος Σταραμόπουλος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Βασίλη, και για σένα και για μένα, το 2010 ξεκίνησε ένα μεγαλόπνοο σχέδιο με πολύ σπουδαία οργάνωση και αυτό το ποδόσφαιρο της Νορβηγίας έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά.
4: Ναι.
5: Αυτό που λέγανε πριν εμείς.
4: Ωραία, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε copy-paste.
5: Αυτό λέω, ότι πρέπει να πάρουν παράδειγμα όχι μόνο οι ελληνικές και πολλές ομάδες από την Ευρώπη το παράδειγμα της Μπόντο Γκλιμπτ.
4: Ναι.
5: Δηλαδή έχει κάνει πολλά βήματα πρόοδου, μια ομάδα η οποία πριν 10 χρόνια ήταν μια άσημη ομάδα. Υπήρχε η Μόλτε και η Ρόζεμπορκ. Δεν ξέραμε κανένα από τον Γκλιμπτ. Ναι. Εγώ δεν θυμάμαι καν στο στοίχημα την Μπόντο Γκλιμπτ. Στις κατηγορίες οι μικρές. Και ξαφνικά ξεπετάχθηκε, όχι μόνο ξεπετάχθηκε, έχει μια τετραετία η οποία έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
4: Ακριβώς.
5: Έχει φάει εξκολορό ο Μουρίνιο.
4: Δεν είναι το πρόγραμμα μόνο της Μπόντο Γκλιμπτ, είναι όλου του Νορβηγικού.
5: Ναι, όλου του ποδοσφαίρου. Απλά η Μπόντο Γκλιμπτ το έχει λίγο παραπάνω προχωρήσει, γι' αυτό κάνει και επιτυχίες.
4: Ακριβώς. Που για μένα θα έπρεπε να υπάρχει παράδειγμα επαγγελματικό ποδόσφαιρο μόνο η Α' Εθνική. Β' Εθνική να ήταν ημιεπαγγελματικό, Γ' και κάτω να ήταν
5: ερασιτεχνικό. Άμα ήταν έτσι, πρόεδρε Βασίλη, θα πεινάγανε ποδοσφαιριστές στη Β' Εθνική. Εδώ πέρα πεινάνε τώρα. Εδώ πέρα πεινάνε τώρα που είναι επαγγελματίες, υποτίθεται. Φαντάσου να είναι και μη επαγγελματίες.
4: Σου λέω, μα δεν βγαίνει αλλιώς.
5: Λοιπόν, κάτσε να πω ότι έβαλε γκολ Λίντσερ, προηγείται με 2-1 με το Λιούμπισιτς. Ο γκολ έξω από την περιοχή, ο πρώην παίκτης ΣΑΕΚ, δανεικό στην Λίντσερ, έβαλε το δεύτερο γκολ 2-1. Το συνολικό σκορ τώρα είναι 2-4.
4: Δεν μου λες, ο Κουντέσα υπάρχει στην ΑΕΚ.
5: Κουντέσα υπάρχει, ναι. Ο Ελίασον έφυγε, πήγε στην Ιντερνασιονάλ, δανεικό. Ο Κουντέσα υπάρχει κανονικά.
4: Αλλά τον Κουντέσα δεν έχω δει τώρα τελευταία και τον είχα σε εκτίμηση βέβαια, όχι για όλο τον αγώνα, αλλά να μπαίνει σε κάποια κομμάτια. Δηλαδή,
5: τον έχει. Στο πλάνο τον έχει, δεν τον έχει βασικό.
4: Ναι, όχι, δηλαδή για όλο τον αγώνα πιστεύω δεν έχει διάρκεια αυτός, αλλά να μπει στο 60 είναι καλός, δηλαδή τα δίνει όλα, είναι καλός παίκτης.
5: Ωραία.
4: Λοιπόν,
5: να σε καλά Μπιλάκο, ευχαριστώ που πήρες.
4: Έγινε.
5: Τα λέμε φιλαράκο, για χαρά. Για πάμε και άλλη μια γραμμούλα, καλημέρα. Καλησπέρα. Ναι. Όχι. Δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Εδώ θα είμαστε, έχουμε μπροστά μας. Έχασε και άλλη πολύ μεγάλη ευκαιρία η Λίντσερ, η οποία μπήκε πολύ πολύ γερά. Προηγείται 2-1 τώρα στο 48. Φιλαράκο μου το στοίχημα το πιάσε. Σίδεσαι. Σου πάσω, Μποντογκλίμ και over 1,5 το πιάσαμε. Γκολ γκολ και over τη Σέλτικ την πιάσαμε. 2-2 σου έχω δώσει, φίλε μου Παναγιώτη. Δεν έχει παράπονο. Ήρθαν τις διακοπές φορμαρισμένοι. Βέβαια, εγώ δεν τα παίξα, δεν έχει καμία σημασία. Για να δούμε αν έχουμε κάποια γκολ. Έχουμε από την Ipswich, η οποία προηγείται 1-0 της Ipswich. Ipswich παίζει με τη Leicester 1-0. Από εκεί πέρα να δούμε αν έχουμε κάποια άλλα γκολ. Παραμένει το Γόλσον με την Leighton Orient 0-0 στο 63. Doncaster Middlesbrough 0-1. Ipswich Leicester είπαμε 1-0. Λέω τα γκολ που έχουν μπει. Blackburn Sheffield 1-1. Plymouth Coventry 2-2. Southampton West Ham 1-2. Watford Peterborough γίνεται 0-4. Εδώ στο 61 είμαστε στα δεύτερα ημίχρονα της Αγγλίας. Θα πούμε σε λίγο και τα σκοτσέζικα. Των 10 παιχνίδια Birmingham Bradford 1-3, Nottingham Forest Lynch 0-0, Valencia Betis 0-0. Nottingham Lynch μόλις τώρα γίνεται 0-1. Τα υπόλοιπα San Jose Oriente Petrolero 1-1 στο ημίχρονο, General με τη Ρούμπιο Νίου 1-1 στο 49. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Μια ειδησούλα πριν από λίγο διαβάζω ότι η Αϊτχόφεν κατέθεσε πρόταση για την Στιχηρώνα για τον Ουναχή σε διαπραγματεύσεις. Οι δύο ομάδες σύμφωνα με την Mundo Deportivo, σύμφωνα με ισπανική εφημερίδα, είναι σε συζητήσεις, μάλλον πρόταση έχει καταθέσει η Αϊτχόφεν για τον πρώην παίκτη Παναθηναϊκού, έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Ουναχή, ο οποίος τώρα παίζει στην Χιρώνα.

γίνεται, να πούμε για το φίλο που μου ζητάει εδώ, να πούμε για τα παιχνίδια από τη Σκωτία. Μπειλά, έχω παίξει Σκωτία. Εγώ, αν μπορεί, πε τα μία φορά, φιλαράκο. Λοιπόν, θα τα πούμε, να μην σε αφήνω σε αγωνία. Είμαστε στο 60, στο 70 περίπου. Άναν Μπέργουικ 2-2. Αλόα Μάδεργολ Β 3-0. Εντριόιαν με τη Στέρλικ Άλμπιον 1-1. Κάμπερνολντ Κινμάρνοκ Β 1-1. Κάουντε Μπιφ Κιλ Μπράιντ 1-1. Κέλτι Χάρτ Κλάιντερμπανκ 2-1. Κόβ Ροϊ Ρέιτζερς Νταντί Γιουνάιτεν Β 1-0. Queen of South Hibernia Β 0-0. Μοντρόουζ Κλάιντ 2-0. Μπόρνινγκ με τη Ρέιτζερς Β 2-1. Νταμπάρτον Σέλτικ Β 2-2. Πίτερ Χερτ Νταντί Β 1-0. Ρος Κάουντι Μπάνκς 3-0. Σπάρταν Χάρτς Β 4-0. Στράν Ράερ με την Γκαλά 1-0. East 5 Σεντ Μίρεν 2-3. Φόρφαρ με την Φόρμαν Τάουν 1-0. Φρέιζεμπεργκ Αμπερντίν Β 1-1. Χάμιλτον Εμβιβούργο 0-1. Είναι όλα στο περίπου 70. Τώρα θα πούμε τα τελικά την επόμενη φορά. Πλήμουθ Κόβεντρι γίνεται 2-3 στο 68. Γκολ για τη Μίντερσμπρο, Ντόνκαστερ Μίντερσμπρο 0-2 στο 82.

Η Πίτερμπορο κάνει πάρτι με τη Watford 0-5 στο 67. Η Σοφαρίζη Λέστερ την Ipswich 1-1 στο ίδιο λεπτό. Στα παιχνίδια του Champions League δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Πιέζει η Λίντσερ για να βάλει ακόμα ένα γκολ και να γίνει το μάσο ροντέο. Είναι 2-1 στο 55. Το Μπόντο Κλίντ με την Αϊμέγγεν παραμένει το 2-0 στο ίδιο λεπτό.

Μιλάρα δύο μάτς από νωρίτερα, αν μπορείς να μου πεις από Σουηδία. Τα βρήκα φίλε μου, Έρεμπρο Βάμπερκς 2-1 με 2-0 το ημίχρονο και Έστερ Σούτσβαλ 1-0 με 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Ελπίζω να σου έφερα καλά νέα και να πληρώθηκες. Μιλάρα καλησπέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Λευθέρης από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα Μιλάρα και από εμένα, καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα, λέει ο φίλος ο Νίκος από τον Πειραιά, Ολυμπιακός.

Για πριν που είπα για την Αϊτχόφεν και τον Ουναΐ με την Χιρόνα που κάνει καταθέσει πρόταση η Αϊτχόφεν, διαβάζω ότι από, σύμφωνα με ισπανικά μέσα, ότι είναι και πολύ κοντά στο να τον πάρει τον παίκτη. Λοιπόν, παιδιά, γίνεται 3-1, ε! Παιδιά, ακούστε τι γίνεται τώρα. Η Celtic, μιλάμε, άμα αποκλειστεί η Celtic με 3-0 τον πρώτο γύρο, είναι να μιλάμε για τα πανηγύρια Σκοτσέζη. Είναι 3-1 στο 58. Μπροστά μας, παιδιά, έχουμε ακόμα 30 λεπτά γεμάτα με τις καθυστερήσεις. Προηγήθηκε η Celtic 0-1, τελικά 3 γκολ για τη Λίντσερ. Έχουν κάνει το match 3-1, συνολικό σκορ είναι 4-5. Δηλαδή, ένα γκολ ακόμα θέλει η Λίντσερ για να πάει το match στην παράταση. Σκοτσέζη. Ωραίο γκολ και αυτό, έξω από την περιοχή σου. Τι γίνεται? Κάθε φορά που λέμε γαβιά στο ποδόσφαιρο, τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε το 3-0, τίποτα. Ήψιους Λέστερ 2-1. Ντόνκαστερ Μίντερσμπρο 0-3. Το μάτς τελειώνει σε δύο λεπτάκια. Σαουθάμπτον West Ham 1-3. Λοιπόν, ο Μόουζες έκανε το ένα, μάλλον προηγήθηκε με τον Μαγκρέκορ νωρίς, 22, η Λίντσερ, ισοφάρισε ο Μόουζες στο 33, ο Λιούμπισιτς έκανε στο 48 το 2-1 και ο Αντενίραν, ο Σαμουέλ Αντενίραν στο 58 το 3-1 και έχει πάρει φωτιά το γήπεδο των Αυστριακών. Πολύ κοντά, μια ανάσα είναι από το 4-4. Πλάκα εδώ που τα λέμε, μπήκε πολύ γερά στο δεύτερο ημίχρονο, πιέζει πολύ την Σέλτικ, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει μια πάσα που λέμε. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Bodo Glimt Nijmegen παραμένει το 2-0 στο 56. Βρισκόμαστε. Βασίλη, φίλε, καλησπέρα. Ξεκίνημα, ένα μικρό παράπονο. Είμαστε μια παρέα η οποία είμαστε πάνω από 60, ρε φίλε. Η μουσική όχι τόσο hard rock. Εντάξει, ξέρουμε ότι πρέπει να παίζεις ξένα, αλλά έπαιζες πριν το καλοκαίρι πιο χαλαρή ξένη μουσική, πιο χορευτική, πιο ακουστική. Για μας τους μεγάλους αυτά μας κάνουν να αλλάζουμε σταθμό. Δεν μπορούμε γενικά να ακούμε τόσο metal και hard μουσική. Αν μπορείτε λίγο πιο χαλαρή, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε, θέλουμε να σε ακούμε, λέει ο φίλος ο Λοΐζος. Λοΐζο, δεν είναι θέμα δικό μου. Κάποιες φορές θα παίζουμε τραγούδια, κάποιες φορές θα αλλάζουμε τραγούδια. Υπάρχουν πολλές λίστες. Κάποια στιγμή θα ακούσει και τη λίστα που σου αρέσει, φίλε Λοΐζο. Μπορεί να αρέσει η μουσική σε όλους, να ακούνε όλοι τα ίδια. Κάποιους αρέσει αυτή η μουσική, γι' αυτό την παίζουμε. Κάποιους άλλους αρέσει κάποια άλλη. Αλλάζουμε συνήθως, γενικά αλλάζουμε τα playlist, τις λίστες των τραγουδιών. Δεν παίζουμε κάθε μέρα τα ίδια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Είμαστε 21 λεπτά μετά τις 11. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Ο Παναγιώτης, τι μου στείλε. Μπιλάρα κούμποσα δελτίο καλό. Με Watford Peterborough over 2,5 1,57. Birmingham Brentford over 2,5 1,72. Και Leinster Celtic νωρίς και αυτό over 2,5. Τα πιάσα από νωρίς. Βλέπω φιλαράκο μου. Είσαι κομπλέ με 20 ευρώ. We don't fold, we never slack. Νομίζω ότι δεν βγαίνει. Ενώ κάτι άλλο μου έχει στείλει, να υπάρχουν και άλλα μάτς, γιατί αυτά τα τρία μάτς, 1,57 με 1,72 και 1,53, με 20 ευρώ να πηγαίνει για 912, νομίζω ότι είναι κάποιο λάθος έχει γίνει. Εκτός αν είναι και άλλα παιχνίδια και το κουπόνι που μου έχει στείλει φιλαράκο δεν είναι ολοκληρωμένο, γιατί νομίζω τρία παιχνίδια να βγάζουν απόδοση τόσο μεγάλη για να φτάνει στα 912 ευρώ με 20 ευρώ, νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση. Το 1,57 με το 1,72 με το 1,53. Σαν να έχει και άλλα παιχνίδια. Μάλλον Παναγιώτη μου έχει και άλλα παιχνίδια. Πάντως καλή επιτυχία.

σύμπαν δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Τα μάτσος έχουν πιέσει βέβαια η Λίντσερ. Πιέζει αρκετά για να βάλει ακόμα ένα γκολ και ακόμα έχει πολύ δρόμο το παιχνιδάκι. Το άλλο παιχνίδι, εντάξει, καλαρά η Μποντοκλίν προηγείται 2-0, δεν έχει πρόβλημα να πάρει και την νίκη, έχει πάρει ήδη και την πρόκριση. Η μεγάλη μάχη γίνεται στο άλλο μάτς στην Αυστρία. Λίντσερ Σέλτικ είναι 3-1, συνολικό σκορ μέχρι τώρα 3-4.

μου έχεις και άλλα παιχνιδάκια, οκ, εντάξει. Έχεις παίξει και άλλα over 2,5. Είναι πολλά μάτς. Μπράβο, φιλαράκο μου, μπράβο. Νομίζω τα πήρες, έκανες cash out και καλά έκανες. Καλοφάγωτα, φίλε μου Παναγιώτη. Με Ipswich Leicester over 2,5, με Plymouth Coventry over 2,5, με Barnsley Crew, Southampton West Ham, Blackpool Lincoln και άλλο ένα παιχνιδάκι και αυτό over 2,5 μαζί με τα υπόλοιπα που είπα. Φιλαράκο, με 20 ευρουλάκια πήρε ο φίλος μας 912, παρακαλώ. 0,49, βάλε και τα 49 αυτά. Λοιπόν, διαβάζω ένα θεματάκι από την Αγγλία για την Nottingham, η οποία έκανε μεταγραφή ρεκόρ για τον επιθετικό της Chelsea, για τον Liam Delap. 52 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, θα δώσει η Nottingham στην Chelsea για τον παίχτη και άλλα 6 εκατομμύρια ως μπόνους. Μεταγραφή, ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της για την Nottingham Forest. Ο Delap είχε πέρυσι 28 συμμετοχές στην Premier League με την φανέλα της Chelsea, σημειώνοντας ένα γκολ, ενώ πρόπερσι ήταν χρονιά της έκρηξής του με 37 συμμετοχές, 12 γκολ ως παίκτης της Ipswich. Τεράστια μεταγραφή λοιπόν από την στην Αγγλία για την Nottingham Forest, με το ποσό ρεκόρ για την ομάδα 52 εκατομμύρια ευρώ. Το Valencia Betis παραμένει το 0-0 στο 63 για τη La Liga. Nottingham Forest Leeds 0-1. Birmingham Bradford 1-3. Έχουμε μπει περίπου στο 80 και στην Αγγλία και στην Σκωτία. Καθαρίζει το Μάτσι Coventry. Plymouth Coventry 2-4. Steven Edge Reading 0-3. Southampton West Ham 1-4 μόλις τώρα. Μειώνει Watford με την Peterborough 1-5. Μεγάλη ευκαιρία για την Lynchers, μεγάλη σπουδαία επέμβαση τερματοφύλακα της Celtic. Κόρνερ μπάλα, πιέζει πάρα πολύ η αυστριακή ομάδα. Για να δούμε, για να δούμε. Ακόμα έχουμε δρόμο, 70 στο 69 είμαστε, 25 λεπτά σίγουρα με τις καθυστερήσεις. Άλλη μεγάλη ευκαιρία μετά το κόρνερ, κεφαλιά λίγο έξω από τα δοκάρια του Σκοτσέζου τερματοφύλακα. Έμεινε το 3-1, η οποία λύνει σε παιδιά δεύτερο ημίχρονο. Έχει μπει πολύ πολύ φουριόζα, είναι μια καλή ομάδα στην Αυστρία, έχει μπει πολύ πολύ φουριόζα. Πάει να ανατρέψει ένα πολύ μεγάλο σκορ που έχασε, ένα 3-0 στη Σκωτία που έχασε και εύκολα. Τώρα είναι 3-1 στο 69.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30. Πάμε τραγουδάκι, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε. Θα έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τα παιχνίδια της Σκωτίας και της Αγγλίας, για το Challenge Cup και το League Trophy αντίστοιχα. Πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυριά.

0: Γράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
12: Τσιγαράκι?
13: Μπα, το έκοψα.
12: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
13: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
12: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λοιπόν, επανέλθαμε 33 λεπτά μετά τις 11. Η Λίντσερ πιέζει πριν από 3-4 λεπτάκια περίπου μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Με σουτ μέσα την περιοχή πήγε η μπάλα στο ζώδιο. Δοκάρι έσκασε κάτω, δεν πέρασε τη γραμμή του τέρματος. Παρέμεινε το 3-1, η οποία Λίντσερ πιέζει, παιδιά. Από ό,τι φαίνεται, αν κάποια ομάδα θα βάλει γκολ, θα είναι Λίντσερ. Μαζικά αμήνεται η ομάδα της, από τη Σκωτία. Λοιπόν, 3-0 μόλις τώρα βάζει γκολ η Μποντογκλίμ, κάνει το οβεράκι κιόλας. 3-0 στο 72 είμαστε. Μποντογκλίμ με την Νάιμέγεν. 3-0 συνολικό σκορ 6-1. Σε λίγο θα έχουμε τελικά αποτελέσματα και από τα παιχνίδια της Αγγλίας και της Σκωτίας για τα κύπελα. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, παιδιά, όταν έχουμε τελικά αποτελέσματα. Κάντε λίγο υπομονή. Τα τελευταία γκολ που μπήκαν είναι Barnsley Crew 3-2, Blackpool Lincoln 1-4, Fleetwood Town με την Shrewsbury 4-0, Valencia Betis 0-0 στο 73, Nottingham Forest Leeds 0-2, Birmingham Bradford 1-5.

καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Χολαργό. Καλησπέρα Πιλάρα και από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την τρέλο παρέα. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο με την καλησπέρα της. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Πάμε να πούμε τελικά αποτελέσματα. Πρώτα ξεκινάμε που έχουν τελειώσει τα περισσότερα από την Σκωτία. Λοιπόν, τελικά Άναν Μπέργουικ 2-2. Αλόα Μάδερουελ Β 3-0. Εντριόγανς με τη Στέρλικ Άλμπιον 1-3. Κάμπερλοντ με την Κιλμάρνοκ Β 1-1. Κάουντεμπιφ με την Κιλμπράιν 1-3. Κέλτι Χάρτς Κλάιντενμπαρκ είναι 2-0. Μάλλον 2-3. Είναι στο 80. Αυτό ξεκίνησε αργότερα. Πάμε τελικά, συνεχίζουμε. Κλαν Κάουντ Κουντίν με την Έργιν Σίτι 0-2. Κοβρο Ρέιτζερς Νταντί Γιουνάιτεν Β 2-0. Κουίν Οφ Σάουθ Χιμπέρνιαν Β 1-0. Μοντρόουζ Κλάιντ 3-0. Μπόρνινγκ με τη Ρέιτζερς Β 2-1. Νταμπάρτον Σέλτικ 2-2. Πίτερ Χεντ Νταντί Γιουνάιτεν 2-1. Ροτς Κάουντι Μπάνκς 4-0. Σπάρτανς Χάρτς Β 5-0. Στραν Ράερ με την Γκαλά 3-0. East 5 Σεν Μίρεν 2-5. Φόρφαρ με την Φόρμαρ Τάιν 1-0. Φρέιζεμπερκ Αμπερντίν Β 1-1 και Χάμιλτον Εμβιβούργο 0-1. Πάμε τώρα στην Αγγλία να δούμε τελικά και στην Αγγλία. Τον Ντόρκαστερ Μίντερσμπρο 1-3.

0: Ορίστε, παιδιά, ο κύριος Τζίτζης έστειλε μηνυματάκι. Να δούμε, θα μας πει τώρα ο κύριος πρόεδρος.
1: Γεια σου, φίλε μου Γεράσιμο.
0: Γεια σου, κύριε Τζίτζη.
1: Εδώ είμαι.
0: Εδώ.
1: Σε ακούμε.
0: Πού να είσαι?
1: Μαζί με Πέτρο Αραούχο και ναι. Αδραμόπουλο Παναγιώτη.
0: Α, έχει παρέα.
1: Όλο το Αιγάλεο φωνάζει Τζίτζη Θεέ, πάρε την ΠΑΕ, Τζίτζη γίνα στο λαό σου.
0: Ναι.
1: Ο Τζίτζη είναι καλά, είναι γερό, δυνατό. Δίνω χαιρετίσματα και στο φίλο μου τον Αραούχο και στο φίλο μου τον Αδραμόπουλο, στο φίλο μου τη Νέα Σμήνη, στον Νικόλα, στον Γιάννη, στην Κατερίνα, σε όλα τα μωρά μου.
0: Α, έχει πολλά μωρά.
1: Και το μικρό τζιτζάκι με Εμμανουέλα.
0: Ναι. Το ξέρει η Εμμανουέλα.
1: Και ακόμα όλο το Αιγάλεο. Και όλοι αναρωτιούνται, όλη η Ελλάδα, πού είναι ο Τζίτζης, σε ποια ομάδα θα καταλήξει. Ναι. Έτοιμος ο Τζίτζης. Αύριο, χαμός στην εκπομπή σου.
0: Α, θα έρθει ο Τζίτζης.
1: Μεγάλη γερασί μου.
0: Να ξέρετε, αύριο
1: φιλιά,
0: θα είναι εδώ.
1: Την αγάπη κύριο
0: Τζίτζης.
1: Και εδώ σε ακούμε με Πέτρα Ραούχο και Αδραμόπουλο.
0: Γεια σου Τζίτζη.
1: Τζίτζη Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Τζίτζης ναι,
0: πάρε, πάρε κανένα σουλάκι και έλα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Τζίτζη, ο οποίο θα έρθει αύριο. Εν τω μεταξύ, η Λίντσερ χάνει μία ευκαιρία μετά την άλλη. Δηλαδή, αν δεν καταφέρει και περάσει η Λίντσερ, θα είναι αδικία το σημερινό βράδυ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά το 2-1, έχει, η μπάλα έχει φτάσει στα καρέ τη Λίντσερ λίγε φορέ και εκεί όχι με επικίνδυνε καταστάσει για την Λίντσερ. Κάποιες έντρες κάνουν οι Σκοτσέζοι, διώχνουν την μπάλα μακριά, την κυνηγάνε μπροστά, τη χάνουν και πάλι επίθεση. Η Λίντσερ που είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από περίπου 10 λεπτά με ένα δοκάρι, στο ριζόδο δοκάρι πήγε η μπάλα, πάλι στην ευκαιρία για τη Λίντσερ, σουτάρι, κόρνερ. Χαμός. Καλησπέρα Μπιλάρα, χαιρετισμού στο Τζίτζαρο. Αλέξανδρος Περιστέρη. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα φιλαράκο μου. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Σοφία που έστειλε μηνυματάκι.

Λοιπόν, πάμε τελικά από τα λέσματα, αν περιμένετε. Walsall, Leighton, Orient 0-0. Watford, Peterborough 1-5. Ipswich, Leicester 3-1. Cambridge, Millwall 0-1. Barnsley, Crew 3-2. Blackburn, Sheffield United 1-2. Blackburn, Lincoln 1-4. Plymouth, Coventry 2-4. Southampton, West Ham 1-4. Sheffield Wednesday, Wolves 0-2. Stevenage, Reading 0-3. Stoke Hall 1-1. Fleetwood Town, Shrewsbury 4-0. Σκωτία την είπαμε πριν από λίγο. Πάμε και στα βραδινά των 10. Birmingham Bradford είναι στο 85, εδώ είμαστε στο 1-6, δεν αλλάζει κάτι, το διπλό είναι σίγουρο. Nottingham Forest Lynch 0-2. Valencia Betis στο 82-0-0 για τη La Liga, και τα δύο μάτς για το Champions League. Leinster Celtic 3-1 και Bodo Glimt Nijmegen 3-0. Από εκεί πέρα στη Βολιβία, San Jose Oriente Petrolero 3-2 στο 78, General Caballero με τη Rubio Νίου 2-2 στο 86, αυτά είναι τα παιχνίδια. Νωρίτερα είπαμε, Σαμπάχ πέρασε την παράταση τη Χάπο Ελμπερσεβά, ήταν κανονική διάρκεια 3-2, στην παράταση 5-2, πανηγυρικά πρόκριση για την Σαμπάχ. Πρόκριση και για την Bodo Glimt. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει στο Leinster Celtic στο 85. Μπήκαμε στο 86 μάλλον. Είναι στο 3-1. Ένα γκολ χωρίζει την Leinster από την παράταση. Χαμένη ευκαιρία πάλι. Χαμός γίνεται, παιδιά. Έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Σκοτσέζοι. Θα είναι τυχεροί αν γλιτώσουν το κάζο. Ο Νίκος θα το περιστέρει, λέει, εγώ πιστεύω ο Τζίτζης θα καταλήξει στον ύφεστο, ούτε στο Εγάλεο, ούτε στην Δόξα Πειραιά. Τζίτζη, έλα στο περιστέρι, λέει ο Νικόλας. Και η Άννα, η φίλη μας από Κολωνό, θέλω ο Τζίτζη, αγαπάω Τζίτζη, Εμμανουέλα, θα στον κλέψω. Λέει, θα έχουμε κλοπές. Ορίσει αύριο θα είναι ο Τζίτζης εδώ στην παρέα μας, μετά τις 11-12 η ώρα θα έρθει, άμα έχει ρεπό θα έρθει και νωρίτερα. Θα δούμε το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ελπίζω να μας φέρει γούρι να μην είναι μαυρόγατα.

Είμαστε 15 λεπτά πριν τις 12, πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορ. Για το φίλο που ρωτάει για το πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα του σταθμού, παιδιά, θα έχουμε ακόμα έτσι μία-δύο προσθήκες. Από 1η Σεπτέμβρη θα είναι το νέο πρόγραμμα στον αέρα. Την επόμενη εβδομάδα θα μάθετε περισσότερα και εδώ από τους παράγωγους του σταθμού. Αν και έχει ανέβει σε κάποια site το νέο πρόγραμμα, εμείς θα είμαστε, είπαμε, από τις 9 έως τις 2 καθημερινά, από Δευτέρα έως και Πέμπτη προς Παρασκευή ξημερώματα, και τις Κυριακές θα είμαστε από τις 8 έως τις 12. Μάλλον από τις 12 έως τις 2 κάθε Κυριακή. Τις άλλες μέρες από τις 9 έως τις 2. Νέα κόλπα. Θα έχουμε και δωράκια. Το μπιστρό θα είναι στην παρέα μας, που θα έχει άλλο όνομα από Σεπτέμβρη. Θα λέγεται ΖΑΦ, εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού.

Το πάρτι συνεχίζεται στην Νορβηγία, η οποία Μπόντο Γκλιμτ βάζει και πέμπτο γκολ. Όχι, 3-0 δεν έβαλε άλλο πέμπτο, λάθος. Μάλλον τέταρτο γκολ δεν έβαλε άλλο. Μάλλον έκανε ευκαιρία μεγάλη, δεν το κατάλαβα. Ή ακυρώθηκε. Τέλος πάντων, παραμένει το 3-0. Γκολ για την Μπέτις στο 86. Βαλένθια Μπέτις 0-1 με τον Πάμπλο Γκαρσία. Στο 83 προηγείται η Μπέτις στη Λα Λίγκα. Για χάνει μια ευκαιρία τώρα. Το βάλε. Ήταν κύρωσε. Πρέπει να έχει πει γκολ στο Λίντσερ. Δεν ξέρω το αν έχει ακυρώσει, αν έχει σηκώσει για offside, αλλά νομίζω ότι την πρώτη λήψη που είδα δεν υπάρχει κάποιο offside. Για να δούμε όμως. Φαίνεται να καλύπτεται. Όχι, φαίνεται να καλύπτει το παίχτης. Για να δούμε, γιατί είναι πολύ ωριακή η φάση. Είναι στο 88. Έκανε τεράστια επέμβαση ο θεματοφύλακας της Celtic και στο rebound έκανε το 4. Μάλλον ναι, το 4-1 η Λίντσερ. Να δούμε, έχει πάει στο VAR. Πολύ δύσκολη φάση πάντως. 3 λεπτά καριστεί, γκολ. Το μέτρησε παιδιά, το μέτρησε. Γκολάρα για την Λίντσερ. Στο 80, στο 92. Ένα λεπτό για το τέλος καθυστερήσεων. 4-4 κανονική τώρα τα σκορ. 3-0 είχε χάσει εκτός, κερδίζει τώρα 4-1. Θα πάμε σε παράταση. Ακόμα θέλει βέβαια ένα λεπτάκι. Λίγο παραπάνω γιατί λόγω του VAR. Αλλά φάνηκε από την αρχή ότι καλείται το παίχτης. Παρόλο που το έκανε ο θεματοφύλακας, έκανε τεράστια επέμβαση. Τελικά στην επαναφορά ο ίδιος παίχτης έκανε το 4-1. Μεγάλη ανατροπή για την Λίντσερ. Τεράστια ανατροπή τώρα εδώ που τα λέμε. Με ένα 3-0 στην πλάτη. Οι Rangers με τη Celtic, οι οποίοι χάσανε τα αυγά και τα πασχάλια στο δεύτερο ημίχρονο. Και βλέπω να αντιπατάνε. Να το φυσάνε και να μην κρυώνει. Δεν μπορεί να χρειαστεί παράταση γιατί πάλι στην κόντρα είναι η ομάδα από την Αυστρία. Μπορεί να μην χρειαστεί. Και άλλη ευκαιρία.

Λοιπόν, το μάτς τελειώσει σε λιγάκι. Μια κίτρινη κάρτα για παίκτη της Λίντσερ σε μια κόντρα των Σκοτσέζων το ανάτρεψε από πίσω, πήρε κόκκινη κάρτα. Καλά έκανε, γιατί θα βγαίνει στην κόντρα η ομάδα η Celtic. Τώρα θα έχει ακόμα 10 δευτερόλεπτα συν κάποιες καθυστερήσεις ακόμα λόγω του VAR. Σαν Χωσέ Οριέντε Πετρολέρο γίνεται 3-3 και αυτό το μάτς πολλά γκολ στο 85. Όλα στραβά τις πήγαν τις Celtic σήμερα. Προηγήθηκε όλα σε 1-0. Και εκεί που λες το 1-0 και 3 στην Σκωτία, τελειώσαμε, κλείσαμε. Κατάφερε και έφαγε 4 γκολ σε... μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί ακόμα θέλει περίπου ένα λεπτάκι να τελειώσει το μάτς. Ειδικά στο δεύτερο μήχρονο έκανε πάρτι η Λίντσερ, πολλές ευκαιρίες, συνέχεια στην περιοχή της Σκοτσέζων η μπάλα. Τελικά στο 92 λυτρώθηκε, έκανε το 4-1, αλλά κάτσε να δούμε, γιατί έχει τώρα μια καλή φάση για την Celtic. Όχι, κόρνερ πρόλαβε στο τσακ και έβγαλε την μπάλα κόρνερ ο παίκτης ο Αυστριακός. Λογικά θα είναι τελευταία φάση το κόρνερ.

Για να δούμε και το corner. Έχουν περάσει τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Λογικά θα είναι τελευταία φάση. Τίποτα. Δεν έγινε κάτι και λήξη. Όχι, ο Φσάιτ σήκωσε. Λογικά με το που θα χτυπήσει την παράταση του φύλακα, λογικά ο Γετής θα σφυρίξει τη λήξη. Θα πάμε σε ημίωρη παράταση. Συνολικό σκορ στα δύο παιχνίδια μέχρι τώρα 4-4. 4-1 κέρδισε η Λίντσερ την Σέλτικ και το μάτς οδηγείται στην παράταση. Πανηγύρια, χαρές στο γήπεδο. Αγωνία τώρα για τους οπαδούς και των δύο ομάδων, και τον Αυστριακή και οι Σκοτσέζοι σαν αμένα κάρβουνα. Οι μεν Σκοτσέζοι γιατί είχαν την πρόκριση στα χέρια τους, οι μεν Αυστριακοί δεν το περίμεναν. Τελικά στο ποδόσφαιρο, παιδιά, όλα γίνονται. Αν δεν είσαι σοβαρός, όλα γίνονται. Αυτό έπαθε σήμερα η Celtic που ξεκίνησε καλά. Μετά το 1-0 όμως νόμιζε ότι το παιχνίδι τελείωσε και την πάτησε τουλάχιστον μέχρι τώρα. Πάμε στην παράταση. Τζίτζι Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Νίκος από Εγάλο, ένα τζίτζι στο Εγάλο και μην ακούς τι λέει κανένας. Εγαλεάρα City 12, λέει ο Νίκος. Και ο Παναγιώτης, ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Παιδιά, μην ακούτε κανέναν. Ο Τζίτζις θα έρθει προς τα μέρη μας. Έχουμε και αυγά και κλούδια. Λοιπόν, λήξη του παιχνιδιού 4-1. Πάμε σε παράταση. Τελείωσε και το παιχνίδι στην Νορβηγία. Μπόντο Γκλιμτ Νάιμέγγεν 3-0. Συνολικό σκορ 6-1. Πανηγυρικά η Μπόντο Γκλιμτ και φέτος στη League Phase του Champions League παρέα με την Σαμπάχ, την Πρωτάρα Σαμπάχ, η οποία νωρίτερα κέρδισε την Χάπολ Μπερσεβά στην παράταση, κανονική διάρκεια 3-2, πήγαν παράταση, εκεί έγιναν άλλα 2 γκολ, 5-2 πρόκριση και για την Σαμπάχ.

Λοιπόν, είπαμε και τα τελικά αποτελέσματα. Αργότερα είπαμε έχουμε και άλλα παιχνίδια. Μετά τις 12.30 ξεκινάνε δύο παιχνίδια από την Παραγουάη. Έχουμε Αργεντινή. Έχουμε πρωτάθλημα από την Β' κατηγορία της Βραζιλίας, Cruzeiro Mineiro, πρώτη κατηγορία. Έχουμε από Κόπα Libertadores, νομίζω, ναι. Στο μάλλον 3.30 θα είμαστε εδώ, Independiente με την Τολίμα. Εντάξει, δεν έχει πολλά παιχνίδια βραδινά. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, μάλλον αύριο Τετάρτη, το πρόγραμμα έχει παιχνιδάκια. Έχει κάποια μάτς νωρίς για την Νορβηγία, ως παίζεται δεύτερη κατηγορία Νορβηγίας. Έχουμε 8 παρατέταρτο για το προκληματικά κόφερενς Rapid Viennes με την Hearts. Και στις 10 τα παιχνίδια ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ, Λιόν Φενέρμπαχτσε και Τσέλιε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα. Στα παιχνίδια φτάνε στις 10. Έχουμε και Λα Λίγκα, η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ την ίδια ώρα στις 10 και κάποια μάτς από Λιγκ Τρόφι Αγγλίας. Και αυτά στην ουσία. Έχουμε Τότεναμ Τσάρτον, Πρέστον Εβερτον, Νιούκαστλ Γουέστ Μπρομ, Μπράτφορντ Μπέρνλι στις 10 παρατέταρτο. Αυτά παιδιά και κάποια παιχνίδια Β' κατηγορία της Αργεντινής που ξεκινάνε στις 9. Βέβαια το ενδιαφέρον το μεγάλο είναι στα παιχνίδια του Champions League και ειδικά στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας. Ξεκινάει στις 10 ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports με το Θέμη Παλιούρα στο γήπεδο. Και εμείς εδώ στα μικρόφωνα.

0: Αδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκίνητο.
3: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Δεν έχω ακούσει, δεν βλέπω κάτι, δεν έχω δει κάτι. Εγώ τουλάχιστον.
2: Από το εξωτερικό τη διάβασα.
3: Εντάξει, okay.
2: Δεν την έχω διαβάσει από Ελλάδα. Ξέρεις, μιλάω και ισπανικά, σα το έχω πει αυτό.
3: Είσαι ισπανόφωνος.
2: Και τη διάβασα σε ένα. Ορίστε.
3: Είσαι ισπανόφωνος, μιλάς και τα λόγια των τρελών. Έχει τάξει όλα εσύ.
2: Ναι, στα λόγια των τρελών, αλλά δεν μιλούσε τα λόγια των τρελών.
3: Αυτό που θα κάσω καλά παρέα εγώ. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κάτσε να πω σε ένα φίλο που μου έχει στείλει 2-3 μηνύματα, και εγώ μια που το φέρει κουβέντα, γιατί ξεχάστηκα με τα παιχνίδια. Φιλαράκι, εγώ πιστεύω ότι αυτό με τον θεματοφύλακα που πήγε στην Μπαρσελόνα, που λένε ότι δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρ, εγώ θεωρώ ότι είναι το δημοσιογράφο. Εντάξει, δεν αποκλείεται με τη Λίμπα να είπε όχι. Το θεματοφύλακα, απλά ο θεματοφύλακας δεν ήρθε και οι δημοσιογράφοι το έβγαλαν μόνοι τους ότι για καλά δεν τον ήθελε με τη Λίμπα. Παραμύθια φούμαρα. Δεν μπορεί να μην τον ήθελε ο Ολυμπιακός και να πήγε στην Μπαρσελόνα, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, απλά μπορεί να μην πήγε καν πρόταση. Εντάξει.
2: Για ποιο θεματοφύλακα μπορεί.
3: Για τον Λιβάκοβιτς. Αυτό τον Κροάτι. Κροάτης, ναι.
2: Εγώ δεν μπορώ. Εγώ τώρα.
3: Εγώ από το άκουσα.
2: Περίμενε. Ολυμπιακός στη μοναδική θέση που εδώ και 10 χρόνια δεν έχει πρόβλημα. Παραπάνω από 10. Τι να θυμηθώ από Ρομπέρτο.
3: Όχι,
2: από,
3: πήρε θεματοφύλακα καλό ο Ολυμπιακός. Λέω ότι η λογική κάποιων που γράφανε.
2: Δεν μιλάω για.
3: Δεν μπορεί
2: για,
3: τώρα να παίξει να πάει στην Μπαρσελόνα και ο Ολυμπιακός να πει δεν το θέλω.
2: Ολυμπιακό, ρε φίλε. Δηλαδή έχουν φαγωθεί ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει άσο. Και ο Ολυμπιακός, ο τρίτος του που υπάρχει, του Ηράκλη που τον είχαμε δώσει,
3: ναι.
2: Ακόμα και ο τρίτος να ξέρει είναι καλός.
3: Όχι, δεν λέω και εγώ, άλλο λέω. Λέω δεν μπορεί αυτά που γράφανε να ισχύουν. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπήρχε πρόταση και το βγάλανε δημοσιογράφοι και μετά το καλύπτουνε. Αν δεν μπορούν να βγάλουν ότι με τη Λίμπα δεν τον ήθελε και αν θέλει η Μπαρσελόνα, αυτά δεν γίνονται.
2: Εντάξει,
3: αυτό λέω. Παραμύθι που λύσανε.
2: Ρε πουλάνε παραμύθι.
3: Αυτό λέω.
2: Ψάχνουν να βρουν πράγματα. Πάντως αυτό που διάβασα.
3: Ο Ολυμπιακός θεματοφύλακα πάντως πήρε καλό θεματοφύλακα. Ορτέγκα είναι καλός θεματοφύλακας και έμπειρος και με παρουσίες πολλές.
2: Έχει και τους τρεις καλούς είναι.
3: Όχι, λέω ειδικά αυτό που πήρε τον είδαμε προχθές τον Ορτέγκα είναι ένα όνομα καλό θεματοφύλακα. Δεν είναι κακό θεματοφύλακα.
2: Εμένα μου άρεσε πολύ. Έβγαζε μεγάλη εμπιστοσύνη πίσω. Εγώ έτσι τον θέλω θεματοφύλακα να παίζει με τα πόδια. Δεν τον θέλω να μου ψάχνω να μου κάνει τα πνευμόνια του LKB. Τον θέλω τον LKB στο κουτί. Έτσι τον θέλω τον τερματοφύλακα. Τώρα τέλος πάντων είναι ο καθένας που
3: δεν
2: μπορεί να πει. Αλλά υπάρχει μια γκρίνια και ξέρεις τώρα θα είναι αυτά τα έχεις πει και εσύ. Βρίζουν τους παίκτες του Ολυμπιακού κάποιοι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
3: Ναι, κατάλαβα.
2: Αυτή η μύρλα να πούμε, αυτό που με εκνευρίζει, ξέρεις είναι αυτή η καταξίωση που γίνεται μέσω ότι άμα θα πω να βγω από μια βλακεία ή αν θα πάω μια βλακεία, καταξιώνομαι σαν άνθρωπος αν βγω, αν πέσω μέσα. Αν δεν πέσω μέσα, πού είσαι ρε χαμένε που τα λέγεις αυτά τόσο καιρό. Εντάξει, έκανα λάθος, τι έκανες λάθος.
3: Εντάξει, ο καθένας το βλέπει όπως. Βέβαια, εγώ είπα και πάλι ότι αυτό που κάναμε και χθες να γίνει μια κριτική και σκληρή κάποιες φορές, αλλά όχι απαξίωση, ρε φίλε. Δηλαδή, εμένα με στεναχώρησε παρόλο που μου παδώσει ΣΑΕΚ το αποδοκιμασία στον Ρεκαμπή τώρα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια όρια. Όχι αποδοκιμασία.
2: Δεν νομίζω ότι ήταν αποδοκιμασία στον LKB. Σαν LKB. Νομίζω ότι ήταν. Να σου πω κάτι. Καμιά φορά και στο γήπεδο υπάρχει εκνευρισμό.
3: Ναι, ρε, μα εντάξει, εντάξει.
2: Τώρα είναι η ομάδα στο άγχος πάνω στο 80. Πάει να χτυπήσει. Γι' αυτό μόνο μιλάω. Πρόσεξε. Μόνο γι' αυτό έτσι. Πάει να χτυπήσει τον πέναλτι. Τράβαρε για να πάρει και τα δίχτυα και τον τερματοφύλακα μέσα και τα
3: δίχτυα. Γιατί δεν μας έχει συνηθίσει. Μας έχει συνηθίσει και.
2: Αν το χτύπαγε δυνατά και το πιάνε ρε παιδί μου ο τερματοφύλακας, δεν θα
3: μιλήσει. Ναι, γιατί ο Γκαμπή δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιες εκτελέσεις πέναλτι, παίρνει φορά, πιάνει αγωνία και σουτάρει δυνατά. Ναι. Γιατί έχει χάσει και άλλα πέναλτι, αλλά τα έχει χάσει με σωστό χτύπημα.
2: Ρε φίλε, ο Ελαραμπή έχασε πέναλτι με τη Φενέμπαξε και κόντυψε να μας τυχεί στο ευρωπαϊκό.
3: Αν τον ευρύς αντίπαλο, ε.
2: Και θα τον ευρώ με τη Μάρκο.
3: Ναι, με τη Μάρκο.
2: Και όχι μόνο αυτόν. Δύο του Ολυμπιακού.
3: Και άλλο ένα παιδί νομίζω του Ολυμπιακού είναι στη Μαρκό.
2: Έτσι. Άλλο ένα. Δεν παίζει μόνο αυτό.
3: Ναι, ειδικά ο Ραμπί όμω εντάξει, αφήσει το στίγμα του Ολυμπιακού.
2: Να μου στο Καραϊσκάκι στο κύπελο και να μου γράψει κανένα δυο γκολ. Αμάν Παναγία μου, ποιο ακούει. Ποιο του ακούει. Φέρτε μου τον Ραμπί πίσω να βγουν. Να παίχτη, να σεντερφόρ που τον διώξαμε στα παράτα του και ξέρει μπάλα και.
3: Γιατί...
2: Πάντως φίλε, δηλαδή η πληροφορία που 80% είναι διασταυρωμένη, γιατί αυτός που την έχει γράψει δεν είναι κανένας στοιχείος, είναι πολύ μεσά κόλπα από ό,τι ξέρω και από την Αγγλία γνωρίζω εγώ, είναι πολύ ενημερός και μου έκανε εντύπωση το ότι ο Ολυμπιακός γράφει ότι αποφάσισε να δώσει τα ρήτρα, τα 16 εκατομμύρια.
3: Μου φαίνονται πολλά χρήματα, ρε φίλε, όμως για την ηλικία.
2: Πάρα πολλά. Κοίταξε, είναι μεγάλο project. Μεγάλο project, έτσι. Να το ξέρεις ότι αυτός ο παίκτης είναι πολύ μεγάλο project. Δηλαδή, σε 3 χρόνια μπορεί αυτός να φύγει από τον Ολυμπιακό 60.
3: Ναι.
2: Όταν έφυγε ο Κοστόλας 42.
3: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Όταν έφυγε ο άλλος 20 χωρίς να έχει φορέσει, επειδή φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και τραβήξει φωτογραφία, έφυγε ο άλλος 20 εκατομμύρια, ρε φίλε.
3: Ναι.
2: Φανέλα του Ολυμπιακού τώρα, έτσι.
3: Ναι, σωστό. Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια ότι είναι project. Απλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Εντάξει, θα μου πεις. Από την τσέπη μου βγαίνουν, αλλά θέλω να πω.
2: Νομίζω ότι ο Μαρινάκης τρελάθηκε.
3: Γιατί μπορεί να είναι και παραπάνω, γιατί είναι και κάποια μπόνους που είναι.
2: Ο Μαρινάκης θα μας κάνει τους Ολυμπιακούς, βάζω και τον εαυτό μου, θα μας κάνει όλους τους Ολυμπιακούς φέτος και δεν θα μπορούμε να πούμε μισή κουβέντα. Θα μας κάνει να λαλήσουμε. Αυτό πιστεύω. Θα πει τι θέλετε, ρε, μας με βρίζετε ότι κάνω. Έλα εδώ πόσα θες 12 πάρτα, έλα εδώ τι θες 15.
3: Ναι, το θέμα είναι αυτά που δίνει να πιάσουν τόπο, ε.
2: Αυτό
3: είναι το θέμα. Τα έχουμε ξαναπεί.
2: Όχι.
3: Λέω τα λεφτά που δίνει ο Μαρινάκης θα πιάσουν τόπο με τη λογική και ο προπονητή και οι παίχτες να έχουν ένα καλή. Γιατί ο Στρεφέτσα με πολλά λεφτά ήρθε και.
2: Φίλε, τώρα μιλάμε για τον Μπουέρτα που δεν είναι καλό παίχτη.
3: Δεν λέω ότι είναι καλό παίχτη. Εγώ είχα πει πέρυσι για τον Στρεφέτσα. Εγώ είχα πει πέρυσι ότι ο Στρεφέτσα ήταν πολύ μεγάλη μεταγραφή. Δεν δικαιώθηκα.
2: Κοίταξε να δεις, δεν έπιασε.
3: Αυτό, έτσι, αυτό λέω, αυτό λέω. Δεν λέω, δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης, γιατί στην Ιταλία που πήγε πάλι έπαιξε καλά. Με το τράβηξε το. Δεν πήγε καλά στον Ολυμπιακό στην Ελλάδα.
2: Δεν πήγε το κλίμα.
3: Αυτό λέω. Ότι είναι καλός παίκτης είναι. Εγώ είχα πει πέρσι για τον Στρεφέτσα, γιατί μου λέγανε πέρσι και λέω ότι μεγαλύτερο αυτό Ολυμπιακό είναι ο Στρεφέτσα. Γιατί τον είχα δει σε πολλά παιχνίδια με την Κόμο, γιατί έπαιζα σχηματάκι Ιταλία και όταν έπαιζε η Κόμο την έπαιζα να κερδίσει γιατί πήγαινε καλά. Την Πόνταρα. Και έλεγε πολλά μάτς. Ήταν φοβερός ο Στρεφέτσα. Μιλάμε για φοβερός. Ποιο
2: τον Ολυμπιακό. Είδα το πρώτο ημίχρονο τη Μπόντο Κλίμ και σ' άκουγα. Και είδα το παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο. Πρόσεξε το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Μετά δεν είδα γιατί έφυγα. Είδα έξω. Λοιπόν, ρε φίλε, τι ωραίο ποδόσφαιρο.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άστο, δεν υπάρχει.
2: Ρε φίλε, τι ωραίο ποδόσφαιρο παίζει αυτή η ομάδα.
3: Ναι, ναι.
2: Συνολικά έτσι. Χωρίς να έχει μεγάλα αστεριά. Δηλαδή, βλέπεις το δεύτερο γκολ. Πρόσεξε το δεύτερο γκολ που τη πάει ο άλλος. Πάει και ενώ μπορεί να το σουτάρει, του το σιγουρεύει.
3: Ναι, χάθηκε η μπάλα. Ναι, χάθηκε η μπάλα.
2: Του τη πάει και του λέει βάλτε το σε άδεια εστίαση.
3: Μα είδες ότι, εντάξει βέβαια, η Μέγκεν έπεσε με 10, αλλά ήταν από την αρχή μια ομάδα η οποία, ρε φίλε, σου κάνει ευκαιρία ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή αυτό πολύ αυτοματοποιημένο ποδόσφαιρο παίζουν οι Νορβηγοί. Δηλαδή,
2: αυτό πόσο τελείωσε, 3-0.
3: Αυτό τελείωσε 3-0, ναι.
2: Δηλαδή, φίλε, παίζει πολύ ωραίο
3: ποδόσφαιρο. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και άντε να αγοράσει τώρα από εκεί. Άντε να αγοράσει τώρα από εκεί.
2: Δεν φεύγουνε, ρε φίλε.
3: Λέω και να αγοράσουν.
2: Εγώ διάβασα κάπου, άκουσα τον Γιάννη μια φορά που είπε για τον Μπέρκ και μας είχε πει 300 φορές για τον Μπέρκ. Και όταν του πάνε, το ζητήσανε 5 ομάδες, εκτός από έναν Δανό που είχε center for, που δεν ήταν της Μποντοκλίμ, δεν ήταν Νορβηγός, ήταν Δανός και έφυγε, το ζητήσανε και λέει: εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε από την ομάδα. Δεν πάνε. Έχουν μια λογική, δεν πάνε.
3: Ναι, είναι φοβερό. Εγώ είπα και πριν με τον Βασίλη, μιλάγα ότι πρέπει να πάρουν παράδειγμα πολλές ελληνικές ομάδες από την Πόντο Κλίμ και όχι μόνο ελληνικές ομάδες, και ευρωπαϊκές ομάδες να πάρουν παράδειγμα πώς το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μια ομάδα η οποία πριν 10 χρόνια δεν υπήρχε στο χάρτη.
2: Να σου πω κάτι, πώς το κάνουνε. Όπως το έκανε η Λάρισα.
3: Ναι, αλλά ρε φίλε, αυτοί όμως συνεχίζουνε. Δεν το έκαναν 9 χρόνια.
2: Όταν το έκανε η Λάρισα, περίμενα να σου απαντήσω, όταν το έκανε η Λάρισα ξεκίνησε μια ομάδα τότε. Με Καραπιάλη, με Μπατσινίλα, καλά λέω, όχι Μπατσινίλα, πώς το λένε, Μπονόβα, ξέρω εγώ.
3: Ναι, ναι, ναι, αυτούς παίκτες που γελάζει το βουλιάς.
2: Όλοι αυτή τη μεγάλη φουρνιά Πλίτσης και τα λοιπά, όλοι αυτοί οι παίκτες, σαν παιδιά από τη Λάρισα, δεν είχαν το άγχος να αποδείξουν τίποτα σε κανέναν, δεν είχαν τον κόσμο δίπλα τους. Και αν κάνανε ένα λάθος αποτέλεσμα, δεν τους ενδιέφερε, έτσι δεν είναι.
3: Ναι, αλλά για φορά
2: αυτή η ομάδα.
3: Η μεγάλη διαφορά όμως είναι με τη Λάρισα, με την Πόντο Κλίν. Διαφωνώ για τη Λάρισα ότι έχει φτιάξει μια σπουδαία ομάδα, το Τοκμόχ. Διαφορά είναι ότι όμως η Πόντο Κλίν δεν είναι στην Νορβηγία, είναι και στην Ευρώπη.
2: Η διαφορά, φίλε, με την Πόντο Κλίν και τη Λάρισα είναι ότι η Λάρισα μόλις έφτιαξε και πήρε το πρωτάθλημα, ο συγκεκριμένος πρόεδρος που υπήρχε εκείνη την εποχή, δεν θυμάμαι το όνομα του, ποιος θα είναι, πούλησε τους παίκτες, πούλησε τον προπονητή και πούλησε τους πάντες. Εάν τους κάταγε 5 χρόνια, μπορεί να έκανε πλάκα η Λάρισα. Κατάλαβες ποια διαφορά.
3: Να κάνει πλάκα στην Ελλάδα.
2: Για την Ελλάδα μιλάω.
3: Ενώ οι αυτοί κάνουν πλάκα, και στην Ευρώπη.
2: Δεν ξεκίνησε να κάνει πλάκα στην Ευρώπη. Ξεκίνησε από την Νορβηγία να κάνει πλάκα.
3: Ναι, αλλά η Μπόντο Κλίν.
2: Την
3: Μπόντο Κλίν όμως είναι μια ομάδα, φίλε, 5 χρόνια που την ξέρουμε. Μέσα σε μια πενταετία έχει πάει.
2: Πόσα χρόνια είναι αυτή. Οι παίκτες είναι τώρα. Δεν είναι παίκτες. Τα τελευταία δύο.
3: Παίζανε στην πίτα κατηγορία, δεν του ήξερε κανένα. Για τα τελευταία 4-5 χρόνια και έχουν πάρει δύο φορές.
2: Στην Ευρώπη δύο χρόνια κάνει πορείες. Πέρυσι και πρόπερσι.
3: Ναι, αφού δύο χρόνια έχει παίξει. Και δεν έχει κάνει, και δεν έχει κάνει κάτι. Και δεν έχει κάνει κάτι.
2: Είναι 5 χρόνια φτιαγμένη. Και μετά από 3 χρόνια βγάζει κατά αποτελέσματα. Οι ομάδες δεν χτίζονται σε 3 μήνες. Είναι αυτό που λέω φορές. Χωρίς να το αμφισβητώ, γιατί τον αγαπάω και τον θέλω και είναι και ωραίος. Είναι αυτό που λέω ότι ακούω πολλές φορές. Ο Μεντιλίμπαρ πήρε το ευρωπαϊκό. Ο Μεντιλίμπαρ πήρε το ευρωπαϊκό. Καθίστε ρε μάγκες. Φτιάχνει μια ομάδα σε 3 μήνες.
3: Όχι, δηλαδή, ήταν μια ομάδα, απλά την έδεσε καλύτερα.
2: Ρε φίλε, πολλά. Να σου πω κάτι, ρε Βασίλη, πολλά. Δηλαδή, προκρίσει του Ολυμπιακού με την Arsenal, με Μαρτίν, ο κάθε παίκτης έκτισε τον οτροπία στην ομάδα του.
3: Ναι, εντάξει, φίλε, έβαλε και ο Μεντιλίμπαρ το έβαλε και αυτός ο κατητής, εντάξει. Για μια ομάδα.
2: Μπράβο,
3: μέχρι να έρθει ο Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός δεν βλεπόταν.
2: Δεν βλεπόταν, διαφωνώ.
3: Έβαλε και αυτό το. Όχι, ναι, έβαλε και αυτό το. Πήρε και πέντε παίχτες καινούριους που του φέρανε εκείνη την εποχή.
2: Πήρε παίχτες, ας πούμε, που δεν βλεπόντουσαν.
3: Έκανε κάποιε μεταγραφέ.
2: Δεν βλεπόταν. Εγώ μιλάω για του παίκτε που σηκώσαν την ομάδα.
3: Εντάξει, ο Φορτούνης δεν βλεπόταν.
2: Ο Ποντένσε δεν βλεπόταν πριν με τη Λίμπα. Δεν υπήρχε ο Ποντένσε, δεν είχε έρθει πριν.
3: Ναι, αλλά είχαν. Ειδικά ο Φορτούνης είχε θέματα με τον προπονητή. Δεν τον έβαζε να παίξει. Θα ήταν να τον διώξει. Θα θυμάσαι.
2: Μπράβο, έχουν να κάνουν πολλά.
3: Και το με τη Λίμπα και τον έβαλε πάλι στο τρυπάκι να παίξει μπάλα και κατάφερε.
2: Οι επαρχιακέ ομάδε έχουν μειονεκτήματα αλλά έχουν ένα προτέρημα. Και αυτό δεν το έχουν οι πολύ μεγάλες ομάδες. Άλλο να παίζεις, πώς να το πω, στην Κρίστα Πάλας. Η Κρίστα Πάλας είναι μεγάλη ομάδα, δεν μπορώ να το πω.
3: Μια ομάδα πιο μηχανής δυναμικότητας.
2: Ναι, στη Λούτον. Και άλλο να παίζεις τώρα στη Μάτσερ United.
3: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή, το αποτέλεσμα το προχθεσινό, στο Old Trafford, που πάει να φτιάξει ένα γήπεδο 1.200.000, δεν υπάρχει αυτό που φτιάχνει η Manchester. Αυτό που κάνει η Manchester, στο Manchester, δεν υπάρχει, Βασίλη. Θέλω να σου πω κάτι, ξέρεις για πόσες χιλιάδες άνθρωποι θα θέσεις εργασίας ανοίξει.
3: Δεν υπάρχει αυτό το γήπεδο. Ναι, πολλά.
2: Μιλάμε για πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γιατί κάπου το διάβασα, αλλά δεν είμαι σίγουρος και θέλω να λέω βλακίες. 5.000, 10.000, μιλάμε τώρα. Αυτό, φίλε, δεν είναι εκτός το γήπεδο.
3: Ναι.
2: Μιλάμε και για άλλα πράγματα.
3: Συμφωνώ. Εγώ λέω όμως, είπα και πριν με τον Βασίλη για την κουβέντα που κάναμε για τους παίκτες. Αν εσένα, σαν Γιώργο, εμένα, σαν Βασίλη, μου λέγανε πριν 4 χρόνια, 5, ότι η ΑΕΚ θα πάρει έναν παίκτη από την Νορβηγία, την Bodø Glimt, Γιώργο μου, Ολυμπιακό, τον Μπεργκ. Όχι εσύ και εγώ, μπορεί και κάποιοι άλλοι να βγαίνουν στα κάγκελα. Για να λέγανε τι μα φέρνει.
2: Άμα βγει ο Ολυμπιακό.
3: Γιατί έχουμε μάθει να θέλουμε πάντα το όνομα.
2: Και να πει, ακούστε να δείτε. Θα ανεβάσω την κάπα 19 του Ολυμπιακού που πήρε το Champions League και θα κάνετε 5 χρόνια υπομονή όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα χάνετε ντέρμπι, θα χάνουμε ντέρμπι.
3: Δεν νομίζω να το δεχτούνε πολύ.
2: Κανένα δεν θα το δεχτεί,
3: ρε φίλε.
2: Ούτε εγώ που μιλάω.
3: Έτσι είναι, έχουμε μάθει.
2: Ούτε εγώ που μιλάω, δε. Γιατί του λες ότι εγώ και είμαι Ολυμπιακός, θέλω να μου.
3: Ναι, μαζί σου συμφωνώ. Αυτό λέω, ότι εμένα μου φέρανε ένα μπέρκ. Θα έλεγα τι μα έφερε τώρα, τι μπέρκ τώρα πριν 4 χρόνια. Τώρα υπάρτουνα.
2: Ναι. Μα δεν, πρόσεξε, νομίζω ότι κάποια ομάδα, δεν θυμάμαι, για Ιταλική νομίζω, πήγε να κάνει πρόσκληση και τους απάντησε. Το άκουσα.
3: Ναι. Βέβαια, Γιώργο, δεν ξέρω ο Μπέργκ, ο κάθε Μπέργκ σε ηλικία 20 ετών, αν είχε την εξέλιξη που είχε εκεί στην Ελλάδα. Γιατί μπορεί στην Ελλάδα να ερχόταν και να έμενε εκεί. Εντάξει, γιατί εγώ θυμάμαι ένα παράδειγμα, ας πούμε, ένα παράδειγμα του.
2: Επειδή ήμουν μέσα στο παιχνίδι, Ολυμπιακός.
3: Λοιπόν, κάτσε να σου πω ένα παράδειγμα, το ξεχάσω. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, που θεωρώ για μένα τον καλύτερο αριστερό μπακ που έχει περάσει ποτέ. Από τα καλύτερα στην Ελλάδα, το Γιωργάτο. Λοιπόν, ο οποίος πήγε στην Ιταλία και έλεγε ο Βιέρη, φέρτε μου πίσω το Γιωργάτο, αλλά δεν ήθελε να παίξει μπάλα στην Ιταλία, ήθελε να παίξει μπάλα στην Ελλάδα. Ήθελε να κάνει και τη ζωή του άνθρωπο. Που ήταν τεράστιο προσφέρει ο Γιωργάτο. Όταν σου λέει τώρα ο Βιέρη. Όταν σου λέει ο Βιέρη, μην τον διώχνετε, ξαναφέρ τον πίσω, ποιο ο Βιέρη, γιατί με τα easy goal. Αλλά ο Γιωργάτο ήθελε να έχει και το πασαλιμάνι. Δικαίωμά του ανθρώπου.
2: Εντάξει. Πάντω να σου πω και κάτι.
3: Που πέρασε και από την ομάδα μου και είχε βάλει μια κοντάρα στο Παναθηναϊκό να το.
2: Στην Νέα Σμύρνη. Ολυμπιακό Bodø Glimt. Ήμουνα στο Καραϊσκάκι μέσα και τότε. Ρε φίλε, αυτή η ομάδα ήρθε μέσα στο Καραϊσκάκι, να σου πω και κάτι, εκείνη τη βραδιά ο Ολυμπιακός δεν είχε καθόλου ρέντα. Δηλαδή μπορούσε άνετα ο Ολυμπιακός να την περάσει και ας είχε χάσει 3-0, χάνει μπέναλτι ο Ροντινέη, μπαίνει μέσα ο Γιάρεμτσο και σου κάνει 2 γκολ σε 3 λεπτά. Και έχει χάσει 5 γκολ ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τους είχε πιάσει η θάλασσα. Η ίδια ομάδα δεν ήταν, ρε φίλε, αυτή που μετά από εμάς. Πήγε και βάλε 5 γκολ στην Τσέλσι, δεν θυμάμαι σε ποια, στη Ρώμα.
3: Στη Ρώμα, νομίζω ότι το Μουρίνιο. 6-0.
2: Μετά από εμάς πήγε και βάλε 5-6 γκολ στο επόμενο παιχνίδι, στην έδρα της. Και όμως είδε στο Καραϊσκάκι, το θυμάμαι το παιχνίδι σαν τώρα, και δεν μπορούσε να περάσει τη σέντρα. Φάγαμε ένα γκολ από το πουθενά, δεν θυμάσαι το παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός εκείνη την ημέρα, για το Καραϊσκάκι μιλάω, πρόσεξε.
3: Ναι,
2: και στο εκτός
3: μέχρι να φας τον γκολ, είσαι χάσει δύο ευκαιρίες κλασικές.
2: Έτσι.
3: Αλλά μετά σε πήρε κάτι φορά με τον γκολ.
2: Έχει χάσει εκεί ο Γιάννη του και έχει χάσει τα μια βάλε. Δηλαδή μπορούσε να βάλει δύο γκολ.
3: Μισό λεπτό να δεν πω στο 107 μπήκαμε. Λάσκ με τη Σέλτικ παραμένει το 4-1. Είμαστε στην παράταση.
2: Το παιχνίδι θα το πάρει Σέλτικ το παιχνίδι. Θα το θυμάσαι τώρα αφού έφτασε εκεί στο 107.
3: Μπα, πως πάει, δεν περνάει τη σέντρα, ρε φίλε.
2: Θα το πάει στα πέναλτι.
3: Α, εντάξει, γιατί βλέπω τώρα ότι.
2: Θα το πάρουν εκεί.
3: Γιατί βλέπω τώρα ότι δεν περνάει τη σέντρα τώρα. Μιλάμε για φάνη τραγωδία.
2: 17 λεπτά. Στο 107 μου λες. 10 λεπτά δεν ανοίξει. 113 λεπτά.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Οι άλλοι κάνανε μια μεγάλη ανατροπή. 4-1, αλλά οι μεγάλες ανατροπές μπορούν να είναι. Και ο Ολυμπιακός είναι και κάνει την ανατροπή.
3: Να το, τι ανατροπή. 5. 5-1.
2: 5-1, τελείωσε.
3: Μιλάμε για. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Αυτό που πάθανε οι Σκοτσέζοι σήμερα, δηλαδή θα το φυσάνε και δακρυώνει τώρα, εντάξει. Με ένα 3-0 υπέρ τους, να προηγούνται ένα 0 και να τρώνε 5 γκολ. Ο, δεν λέω ότι η λύση δεν είναι κακή.
2: Οι άλλοι κερδίσαν ένα 4 στο Καραϊσκά και βάγανε 6.
3: Ναι, εντάξει. Εντάξει, τώρα μιλάμε για Σέλτικ όμως, φίλε. Μιλάμε για Σέλτικ. Λέμε για Σέλτικ τώρα, δεν μιλάμε για μια ομάδα από το Ισραήλ που έπαιζε στη Σερβία.
2: Το σκοτσέζικο πρωτάθλημα δεν ξέρω πώς το έχετε εσείς τόσο πολύ ψηλά. Δεν ξέρω.
3: Εγώ δεν το έχω ψηλά, αλλά έχω θεωρώ ότι η Σέλτικ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και ένα 3-0, ας πούμε, στο κηπεδό να πάει να το και να προηγήθηκε και να φάει 6, νομίζω ότι είναι 5 είναι πολλά
2: αυτό,
3: για Σέλτικ.
2: Αυτό είναι το απίστευτο, ότι προηγήθηκε 0-1 και φάγε 4. Αυτό που λες.
3: 5. Το, 5. Γιώργο, τώρα 5.
2: 5, ναι,
3: συγγνώμη,
2: 5.
3: Μπαφά
2: και έκτο. Να
3: γίνει και αυτό. Ναι, ωραία, ο Λιούμπης πήγε δανεικό, απέκτησε Champions League. Και έβαλε και γκολ σήμερα.
2: Εγώ δεν ξέρω γιατί φάγατε το Λιούμπισης πάντως.
3: Εντάξει, εντάξει, δεν ήταν.
2: Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Λιούμπισης θα το προβληματιζάει. Το παιδί έπαιζε μέσα και νομίζω ήταν και πολύ καλός για μένα, έτσι προσωπικά.
3: Εντάξει, τελευταία χρονιά δεν ήταν η καλή χρονιά.
2: Και πόσα παιχνίδια έκανε, ρε φίλε, δεν τον έβαζε και πολλά.
3: Ναι, γιατί δεν ήταν καλός. Ναι, τον έβαλε κάποια στιγμή που πήρε λίγο φόρα και έβαλε μια-δύο γκολ εκεί στα 2-3 παιχνίδια μαζεμένα. Μετά πάλι πολύ κακό. Ήταν κακό. Ήταν κακό. Εντάξει, δανεικό πήγε με οψιόν αγορά στη Λίντσερ. Εντάξει, θα δούμε.
2: Και ο Ηλίας όταν δεν πήγε στην Ιντερνασιονάλ, πώς λέγεται.
3: Δανεικό, ναι, δανεικό κι αυτό.
2: Δανεικό κι αυτό, Και αυτό ο παίκτη, να πούμε, παρόλο που είναι γυάλινο, αυτό και ο Λιβάη ήταν γυάλινο. Τώρα ο Λιβάη, βέβαια, γύρισε στο. Καλά, αυτό τώρα που πάθατε εσεί. Να σου γυρίσει ο Λιβάη τώρα θα πάει να παίξει το ντέρμπι τώρα με τον Παναθηναϊκό και θα έχει το Λιβάη απέναντι σου.
3: Εντάξει, Μαριάκ δεν είχε χώρο για το Λιβάη, λέει, πού τον πάντων βάλει. Και τα λεφτά που στάγανε και αυτοί.
2: Νομίζω ότι ο Λιβάη έχει μεστώσει, ρε φίλε.
3: Για τα λεφτά που στάγανε και αυτοί. Γιατί τώρα ο Παναθηναϊκός έδωσε 2 εκατομμύρια για τον ενοικίο του και το καλοκαίρι, αν θέλει να τον πάρει, θα δώσει 12.
2: Ζητάνε 12 οψιών.
3: Είναι πολλά τα λεφτά.
2: Ναι, εντάξει,
3: τι
2: ΑΕΚ μπορούσε να τον πάρει
3: δανεικό. Εγώ δεν λέω ότι η ΑΕΚ δεν μπορούσε να τον πάρει και δεν ήταν καλό παίκτη. Δεν λέω ότι είναι κακό παίκτη ο Λιβάη. Εντάξει, έβγαλε τραυματισμού πολλού. Έβγαλε πολλού τραυματισμού. Μακάρι το παιδί να είναι καλά. Είναι πολύ καλό παίκτη. Είναι πολύ καλό παίκτη. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλά την τελευταία χρονιά στην ΑΕΚ τράβηξε πολλού τραυματισμού. Πολλού.
2: Και δεν είχε. Να σου πω κάτι.
3: Και ήταν χρυσό deal τη ΑΕΚ τότε, 18 εκατομμύρια.
2: Ο Λιβάη τώρα με αυτού που έχει δίπλα του, πρόσεξε τι σου λέω, που δεν θα τράβαγε 50 παιχνίδια το χρόνο και 37, αλλά παίζοντα 20 καλά, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, γιατί έχει και τον Γιώβιτ, έχει και τον Βάργκα, έτσι. Έχει και τον Γκοϊτά.
3: Έχει και τον Ζήνη, δηλαδή.
2: Έχει και τον Ζήνη. Με αυτού λοιπόν, παίρνοντα παιχνίδια, δηλαδή παίρνοντα τι ανάσε του, για να σε βοηθήσω, γιατί τότε που παίζει ο Λιβάη έβγαλε τραυματισμού. Αλλά μην ξεχνά ότι ξεκίνησε και τελείωνε ο Λιβάη όλα τα παιχνίδια. Και κάνει και πολλά παιχνίδια.
3: Ναι, έπαιξε πολλά παιχνίδια, αυτή είναι αλήθεια. Ειδικά την πρώτη χρονιά του Ντάμπλ ήταν φοβερό.
2: Έτσι. Που σημαίνει ότι δεν είχε δηλαδή τι ανάσε. Τώρα σε αυτή την ΑΕΚ μπορεί να κόλλε.
3: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, αν ο Λιβάη δεν βγάλει τραυματισμού, έχει πάρει ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Δεν λέω ότι είναι κακό επειδή πήγε στον Παναθηναϊκό. Μην τρελαθούμε, ο άλλο είναι πεθαρά. Αν είναι καλά.
2: Πρώτο παιχνίδι έκανε τον γκολ, μπήκε μέσα, έκανε τον γκολ.
3: Αν είναι καλά, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός από το Λιβάη θα πάρει πράγματα. Δεν ξέρω αν θα πάρει από του υπόλοιπου, από το Λιβάη θα πάρει πράγματα πάντως. Είναι μια καλή μεταγραφή. Από τι καλέ Παναθηναϊκού η φετινή μεταγραφή του Λιβάη.
2: Και εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω αυτό. Και θα δούμε. Γιατί παίζει ρόλο βέβαια και το τι θα γίνει τώρα αυτά τα παιχνίδια που παίζουν.
3: Α, ναι. Με την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός εντάξει, παίζει τη χρονιά του.
2: Καλή τύχη και στους τρεις. Τη χρειαζόμαστε, γιατί χρειαζόμαστε τους πόντους να περάσουν και για την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ. Οι άλλοι δύο δεν έχουν και μαξιλαράκι. Η ΑΕΚ τουλάχιστον έχει μαξιλαράκι.
3: Ναι, η ΑΕΚ μαξιλαράκι είναι όπως ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν χάνει, δεν χάνεται τελείως. Χάνει τα 25 βέβαια, αλλά δεν χάνεται τελείως.
2: Όχι, πάει στο ομίλους κατευθείαν.
3: Ναι, πάει στο ομίλους κατευθείαν, αυτό λέω.
2: Ναι, θα έχει. Δηλαδή μέχρι το Γενάρη θα παίζει μπάλα. Ενώ οι άλλοι δύο.
3: Οι άλλοι τελειώσουν.
2: Άμα αποκλειστούν, ναι. Φίλε, είναι μεγάλο το κάζο τώρα, έτσι δεν είναι.
3: Ναι, βέβαια είναι μεγάλο κάζο. Ειδικά του Παναθηναϊκού.
2: Έτσι.
3: Γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν 2-0, ναι.
2: Ρε φίλε, με αυτού που έπαιξε τώρα, δηλαδή, εάν δεν μπορεί να περάσει τι τρει ομάδε που κληρώθηκε, με ποιε δηλαδή θα μπορέσει να περάσει, με την Μπενφίκα, με τον Άγιαξ ή με, το... με τη Φέγενορτ ή με την Αϊτχόβεν. Δηλαδή τώρα έχει κληρωθεί με τέσσερα χωριά, ρε φίλε.
3: Ναι, και ειδικά η τελευταία ομάδα που έπαιξε, δεν μπορεί να είσαι 2-0 εφίλος στο 89 και να φέρνεις 2-2.
2: Έλα ρε τώρα.
3: Θα είναι καταστροφή και οικονομική καταστροφή για τον Παναθηναϊκό.
2: Και να σου πω και κάτι, ήταν και τυχερός.
3: Όσο να είναι.
2: Που είχαν και δύο δοκάρια οι άλλοι. Και δεν χάσανε κιόλας.
3: Ναι. Πέναλτι. Πέναλτι για την Λίντσερ, 6-1 φίλε, θα γίνει το μπάτς.
2: Δεν στόπα, θα γίνει 6-1.
3: Όπω τι πάθα, Σκοτσέζη. Και έχει πάει και κόσμο.
2: Ολυμπιακός και η Λίντσερ τα κάνω.
3: Και έχει πάει στον κόσμο, έχει πάει και κόσμο.
2: Η Λίντσερ τώρα πάει, αυτή είναι ο μίλη του Champions League, δεν είναι.
3: Ναι, League Face, Champions League, κανονικά.
2: Μπάτα την ποντάρουμε, πάρα το σηκώσει το Champions League.
3: Για να κλείσουμε, έχεις και ντέρμπι, με Παναθηναϊκό στο κύπελο, με πάω
2: και
3: εμείς.
2: Και εσύ με τον
3: Πάκο. Ναι, με τον Πάκο, άκου τι έβγαλε τώρα. Εντάξει, θα μου πεις, περνάνε τέσσερις ομάδες πρώτες. Okay.
2: Αυτές είναι ντέρμπι, αλλά πάει με βαθμολογία, έτσι.
3: Ναι, οι τέσσερις πρώτες ομάδες περνάνε, δηλαδή θα έχουν θέμα.
2: Εντάξει.
3: Απλά είναι για την καζούλα, για την πλάκα. Ότι σε έπαιξα καμιά φορά και σε κέρδισα κάπως έτσι.
2: Πάντως, εάν ισχύει που στο λέει ο Γιώργος, και αν λέει ο Γιώργος, ξέρει βλάκι, εσύ πω τι βλάκι, το ξέρει αυτό. Σου λέω ότι με αυτό που διάβασα τώρα και από το συγκεκριμένο. Επειδή του έχω εμπιστοσύνη του συγκεκριμένου, αν έκανε τον Τίλο Μαρινάκης και πήρε τον Μπουέρτα, έχει φύγει 4 επίπεδα πάνω ο Ολυμπιακός. 4 επίπεδα, όχι ένα. Με Φρόιλερ, Μπουέρτα, Γουστάβο Σά.
3: Το πέναλτι το πιάσε.
2: Τους δύο μπροστά. Θα αλλάξει, νομίζω ότι θα πέσει και με δύο σεντερφόρ τώρα. Άκου τι σου λέω.
3: Εντάξει, αυτό το είπα και χθες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί. Θέλει με τη Λίπα να αλλάξει το σύστημα να παίζει με δύο σεντερφόρ. Όταν ξεκινάει το μάτς, τώρα στη διάρκεια του παιχνιδιού που χρειάζεται να παίξει με δύο, μπορεί να βάλει και δύο, ναι. Αλλά δεν μας έχει συνηθίσει να παίζει με δύο.
2: Έπαιζε όλο τον χρόνο με δύο σεντερφόρ.
3: Ναι, δεν του βγαίνανε όμως.
2: Και το Ταρένε και με τον LKB δεν έπαιζε με
3: λέω, ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν είχε και τα σεντερφόρ που έχει τώρα.
2: Και αυτό σου λέω, πέρυσι δηλαδή που είχε τα Ρέμι και Ελκαμπή, έπεσε με δύο σεντερφόρ.
3: Γιατί ο Ολυμπιακός πέρυσι δεν δημιουργούσε και σου λέει με δύο σεντερφόρ να πάρει κανένα στην μπάλα. Ενώ φέτος ο Ολυμπιακός δημιουργεί περισσότερο. Αλλά...
2: Να σου πω τι ομάδα έχει.
3: Ναι, αυτό
2: το
3: λέω.
2: Του
3: αν δημιουργείς από τα χαφ που λες, δεν χρειάζεται να έχει δύο σεντερφόρ. Θα πηγαίνει η μπάλα εκεί. Να μην είσαι με παλιές μακρινές, χρειάζεται δύο σεντερφόρ γιατί να πάρει κάποιο στην κεφαλιά. Κατάλαβε, σου λέω.
2: Σωστό.
3: Θα δούμε.
2: Έχουν πολλά παιχνίδια όμως. Και ντέρμπι μέσα
3: ναι, στο
2: κύπελλο.
3: Πολλά, βέβαια, πολλά παιχνίδια.
2: Πολλά παιχνίδια και νομίζω ότι όλοι θα πάρουν τις ευκαιρίες τους. Και είναι ευκαιρία. Πάντως νομίζω ότι τρελάθηκε ο Βαβαρότη. Και επειδή τον λογοκρίναν πολύ Ολυμπιακοί και στα social media και στο Καραϊσκάκι και σε αυτά, οι κινήσεις που κάνει, δεν ξέρω αν θα βγουν ή δεν θα βγουν, που εγώ πιστεύω ότι θα βγουν, αλλά λέμε, θα το δούμε στην πράξη. Έτσι δεν είναι, όλα στο χορτάρι.
3: Όλα φαίνονται εκεί, βέβαια.
2: Όλα στο χορτάρι. Πάντως μιλάμε τώρα ότι έχει κάνει κινήσεις, ξέρεις πως έχει πάει ο Ολυμπιακός, έχει πάρει 15 παίκτες, γιατί κάποιοι κάνουν και κουστολόγια, έχει πουλήσει λέει 65 εκατομμύρια, εάν δώσει 16 για αυτόν και 13, αυτοί οι δύο κάνουν σχεδόν 30.
3: Ναι, εγώ το παγιστώ φίλο ότι δεν μπορεί μια ομάδα που πουλάει 68 να δεις 68 δεν δίνει, θα δώσει λιγότερα για να μείνει και στο ταμείο.
2: Να δώσει,

0: Αν θα πάρει τον Μποέρτα που σου λέω ότι μάλλον έκλεισε, εγώ στο λέω τώρα και μπορεί, με δικιά μου ευθύνη και μπορεί να λέει και βλακή, θα το δούμε.
1: Θα δείξει, ναι.
0: 16 ο Μποέρτα και 13 ο Βάρκας, 15 είναι ο Βάρκας, με τα πόλους 13 σου λέω, πάει 29, πάει 30. Ο 5-6 εκατομμύρια που πήγε ο Τσιγκιζιάν, 36. Το δεξί μπακ που θέλει 5-6 εκατομμύρια, πάει 42. Ποιους άλλους, τον Κουστάβο Σα, όχι, τον Κουστάβο Σα είναι δανεικός. Ποιον άλλον έχουμε πάρει, τον Ρόκα, άλλα 8, πήγε 50. Αυτά που σου λέω είναι ένα 50, έτσι, στα χοντρικά, μπαμπαμ.
1: Ναι, όχι, έχει δώσει, έχει δώσει λεφτά. Ο φίλος ο Νίκος εδώ, το Πειραιά, ο Ολυμπιακός, μια καλημέρα Ολυμπιακός, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Γιώργο λέει, ο φίλος ο Νίκος, μήπως λέει τα χρήματα που λένε όλες οι ομάδες ελληνικές είναι και λίγο παρατραβηγμένα τα νούμερα. Παιδιά, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν είμαι στο λογιστήριο. Δεν είμαι στο λογιστήριο, δεν ξέρω. Εγώ λέω ό,τι βλέπω, ό,τι διαβάζω.
0: Δεν είμαι στο λογιστήριο, αλλά να ξέρεις ότι έχουν αλλάξει τα νούμερα, Νίκο. Και να σου πω και κάτι. Τη ζημιά την έχουν κάνει εκεί οι πετρελαιάδες. Αυτοί ανεβάσαν τα νούμερα.
1: Πάντως, εδώ που τα λέμε για ελληνικό πρωτάθλημα, η φετινή χρονιά, εγώ δεν θυμάμαι άλλη χρονιά να έχουν δώσει τόσα πολλά χρήματα ελληνικές ομάδες.
0: Και πρόσεξε, όλες οι ελληνικές.
1: Όλες, αυτό λέω.
0: Όλες
1: αυτό λέω.
0: Εκτός τον ΠΑΟΚ,
1: και ο ΠΑΟΚ έδωσε σήμερα 6, 8 για να πιτσιρικά.
0: Και ο ΠΑΟΚ έδωσε. Και τα 8 τα δίνει και πριν.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει.
0: Για να κάνει την υπέρβαση.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει ένα 45, η ΑΕΚ έχει δώσει κανένα 25, ο Όφη έχει δώσει.
1: Όχι, λέω γενικά για τις ομάδες ελληνικές φέτος έχουν μπει αρκετά χρήματα σε σχέση με άλλες χρονιές και εγώ θεωρώ ότι αν πάνε όλα καλά αύριο το βράδυ και σήμερα το βράδυ και περάσει τη ΣΕΣΕΚΑ και πάρει τα 25, θα κάνει άλλες μεταγραφές γύρω στα 10 εκατομμύρια.
0: Λαράκι, και αν δεν πάει καλά και δεν περάσει, πάλι η ΑΕΚ θέλει 3 μεταγραφές.
1: Ναι, σίγουρα ρε παιδί μου, δεν λέω. Δεν λέω όχι, ρε φίλε, αλλά όμως.
0: Θα πα δηλαδή μόνο με το Ρότα.
1: Άλλο λέω. Άλλο λέω εγώ. Λέω, αλλιώς πας με ένα πορτοφόλι που έχει 25 μέσα.
0: Εντάξει, σωστό.
1: Αυτό θέλω να πω. Πας διαφορετικά, κατάλαβες, γιατί με ένα πορτοφόλι που δεν έχει 25 μπορεί να πας σε ένα παίχτη που κάνει 3 εκατομμύρια.
0: Έχει και το Ριμπάλτα, ο οποίος ψωνίζει καλούς και φτηνούς. Δηλαδή,
1: λέω,
0: καλούς και ο Βιτάλης τώρα, ένας ωραίος παίχτης που τον είδα εγώ, μου άρεσε, 6 εκατομμύρια. Ναι,
1: αν δεν πάνε καλά λοιπόν η βραδινή, θυπαξίλο, δεν πάει καλά η βραδιά, θα πάει να πάρει παίχτης με 3 εκατομμύρια 4, αν πάει καλά μπορεί να πάρει με 7. Αυτό λέω.
0: Σωστό.
1: Όχι ότι με 7 θα βγει σίγουρα Πεθαράς και ο 4 είναι μπαλτό. Ο αστρογήπεδο φαίνεται, αλλά ξέρεις, όταν μπορεί να ανεβάσεις και να πάρεις ένα παίχτη, παιδί μου, πιο μεγάλο όνομα από αυτόν που θέλει να πάρεις, αν πας στο Europa. Ότι χρειάζεται παίχτη, αν χρειάζεται.
0: Κοίταξε, έχουμε και ελεύθερους, μην βιάζεστε.
1: Ναι, έχουμε και ελεύθερους, σωστό. Και είναι κάποιες ευκαιρίες.
0: Βέβαια.
1: Απλά οι ελεύθεροι να έχουν κάνει προετοιμασία με την ομάδα τους, γιατί αν δεν έχουν κάνει προετοιμασία είναι θέμα.
0: Καλά, κάνουν μετά από ένα μήνα, δεν πειράζει. Άμα είναι έτοιμη η ομάδα, δύο παίκτες που είναι μεγάλα ονόματα, αυτοί ξέρουν πώς θα τη φτιάξουν τη δουλειά.
1: Τα λέμε, Γιώργαρα μου.
0: Θα είναι ελεύθεροι και θα τα χτυπάσανε και μεγάλα ονόματα. Λοιπόν,
1: τα λέμε. Να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε, για χαρά. Λοιπόν, 25 λεπτά πριν τη μία, να πούμε ότι το πέναλτι, χάθηκε το πέναλτι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό τη καθυστερήσεων. Δευτερόλεπτα μένουν για να τελειώσει το μάτς. Η Λίντσερ θα είναι στην. Το βάλε τώρα, όχι, το χάσε. Άλλη ευκαιρία. Μιλάμε, παρόλο που η Λίντσερ έχει βάλει 5 γκολ και θέλει ένα γκολ η Σέλτη για να πάει το μάτς στα πέναλτι, η Λίντσερ πάει να βάλει κι άλλο. Έχασε πέναλτι, έχει ευκαιρίες, το μάτς τελειώνει, πανηγύρια, χαμός, δικαίως, η Λίντσερ είναι στην League Phase του Champions League. Η επιστροφή για τους Σκοτσέζους θα είναι δύσκολη. Ο Αποστόλης, καλησπέρα Μπιλάκο, καλημέρα σε όλους που κάνουμε ακρόαση. Γεια σου φίλε Απόστολε, ο Δημητράκης ο φίλος μας το Όσταμπρουκ. Πού είσαι Μιτσάρα, παιχταρά μου. Καλησπέρα Βασίλη, καλό χειμώνα, καλή σεζόν, χαιρετισμού στον Γιώργο και σε όλα τα παιδιά. Γεια σου ρε καπετάνιε, παιχταρά μου, Δημητράκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα, Εκάρα Μόνο, Φούρνος. Ο Δημήτρης, καλημέρα Μπιλάρα, Βασίλη. Καλημέρα Βασίλη, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Τελικά ποιον έχει κλείσει ο Ολυμπιακός, γιατί δεν σας άκουσα από αρχή. Ελπίζω να είμαι και να πέσαμε πάλι. Όχι, δεν έχει κλείσει κάποιον Ολυμπιακό. Ακούω διάφορα ονόματα. Για το Βάργκα τη Σεβίλη, ακούω ότι είναι αρκετά προχωρημένε οι συζητήσει με τη Σεβίλη, με το Βάργκα από ό,τι λένε από την Ισπανία. Τα έχει βρει ο Ολυμπιακό. Μένουν κάποια πράγματα με τη Σεβίλη. Η Σεβίλη θέλει 15 ακατέβατα. Ο Ολυμπιακό είναι 12 συν 2 μπόνου. Θα δούμε τελικά. Η διαφορά δεν είναι πολύ μεγάλη.

Να δούμε τελικά, σαν περιμένει η Σεβίλη, κάποια άλλη ομάδα να ανέβει και το ποσό. Γιατί αυτά τα παιχνίδια γίνονται στις μεταγραφές. Χαμός φίλε, χαμός, ακούμε όλοι εδώ. Τζίτζι Σαραούχο και Αβραμόπουλος. Ο Τάσος από τη θύρα 7, από τη θύρα 12 μάλλον, αρχηγός της θύρας 12 το Εγάλο. Τζίτζαρε, σ' αγαπάμε και σε θέλουμε στο σπίτι δίπλα στην Εγαλεάρα μας. Πολλές αγάπες ακούω, αλλά τον αγαπάει πολύ και η Εμμανουέλα. Εκείνη το θέμα. (2) 10 2 20 59 9 43 2 15 2 15 59 43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69 39 9 43 9 43, και το email μας onair@943.gr. Βλέπω πλάνα από την Αυστρία, από μια πλευρά βλέπουμε πανηγύρια, χαμός και δικαίως. Λιούμπισιτσε, Champions League θα παίξει ο άνθρωπος, έβαλε και γκολ σήμερα το δεύτερο. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά Σκοτσέζι, τι να πούνε Σκοτσέζι τώρα, μιλάμε. Τι να πεις τώρα, με 3-0 στο γήπεδο σου. Να πηγαίνεις στην Αυστρία, να προηγείς 1-0 και να τρως 5 γκολ. Είναι κατόρθωμα, εντάξει.

Λοιπόν, κάποια μάτς που έχουμε σε εξέλιξη, να δούμε δύο μάτς είναι, έχουν ξεκινήσει από περίπου 6 λεπτά και τα δύο από την Παραγουάη, Sol de America Sportivo 0-0, De Mayo Club Guarani επίσης το 0-0 στα πρώτα 6 λεπτά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Έχουμε γκολ για την Sol de America με τη Sportivo 1-0 στο 16ο λεπτό. Παραμένει το De Maggio Club Guarani επίσης στο 16ο λεπτό στο 0-0. Είπαμε νωρίτερα προκρίσεις για την Σαμπάχ. Νωρίς το απογευματάκι βραδάκι κέρδισε στην παράταση την Χάπολ Μπερσεβά με 5-2. Κανονική διάρκεια έγινε 3-2. Στο 94 πήρε τη νίκη η Σαμπάχ και το μάτς πήγε στην παράταση. Εκεί έπαιζε με 10 παίκτες η Χάπολ Μπερσεβά. Αργότερα έπαιξε και με 9. Δεν άντεξε, έφαγε άλλα 2 και αποκλείστηκε. Και η Σαμπάχ είναι στους ομίλους του League Face του Champions League. Όπως είναι και η Bodo Glimt που έκανε ένα υγιεινό περίπατο σε 2 μάτς. Συνολικό σκορ 6-1. 1-3 στην Ολλανδία, 3-0 στην Νορβηγία. Η μεγάλη μάχη έγινε στην Αυστρία, εκεί που η Celtic είχε ένα 3-0 υπέρ της από τη Σκωτία. Προηγήθηκε ένα 0, τελικά κατάφερε να αποκλειστεί στην παράταση. Έχασε 5-1 παρακαλώ. Άρα Λίντσερ, Σαμπάχ και η Bodo Glimt θα είναι στα League Face του Champions League. Νομίζω Σαμπάχ και η Λίντσερ για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Η Bodo Glimt το έχει ξανακάνει, το έχει ξαναδεί το έργο.

Λοιπόν, διαβάζω και το φίλο μου τον Ανδρέα Δοδημάτο, και ανεβάσει ένα ωραίο για τη Celtic. Και ο Ανδρέας Δοδημάτος, καλός φίλος, λέει: είναι πραγματικά απίστευτο, αλλά από τότε που η ΑΕΚ απέκτησε την Celtic στον τρίτο προκριματικό γύρο της Champions League την περίοδο 18-19, οι Σκοτσέζοι μετρούν με το φετινό 5 ακόμα σερί αποκλεισμούς. Πω πω, τι τις κάναμε. Κατά σειρά αποκλούζουν το 19, Φερεντσβάρος το 20, η Μίντλαντ το 21, η Καϊράτ το 25 και απόψε η Λάνσκ με το 5-1. Στο ενδιάμεσο γράφει ο Ανδρέας Ζημάτος, η Σέλτιξ συμμετείχε 3 φορές στην διοργάνωση, 22, 23, 24, αλλά και στις, είχε απευθείας εισιτήριο ως πρωταθλήτρια Σκωτίας. Δηλαδή, όποτε έπαιξε προκριματικά η Σέλτιξ με τον αγώνα με την ΑΕΚ το 18-19, δεν τις πήγανε ρόδινα. Όλα αποκλεισμούς. Μόνο όταν έπαιρνε πρωτάθλημα, πήγαινε κατευθείαν, έπαιζε. Και ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μπιλάρα, θεία δίκη μετά το πρωτάθλημα που πήρε πέρυσι από τη Χάρτς. Ναι, με αυτά που έγιναν πέρυσι, λες, που το πήρε τελευταία αγωνιστική με τη Χάρτς, με πολλά παράπονα από την ομάδα από το Εμβιδούργο. Το κάρμα που λέμε. Ναι, τον άκουσα τον κύριο Γκαγκάτση, τον άκουσα. Τα είδα μερικά πράγματα από το Facebook που είπε ότι όποια ομάδα να πάει τελικό και δύο από τις μεγάλες ομάδες να πάνε τελικό, εννοούσε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ μεταξύ τους, θα έχει κόσμο κανονικά το γήπεδο. Τώρα τα λέει αυτά τώρα. Να δούμε μέχρι τότε. Τελικά έχουν τα ίδια. Ακούμε και όταν έρχεται η ώρα να γίνει το μεγάλο ματς, όχι όφι ΠΑΟΚ, εντάξει. Το ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, γίνονται χωρίς κόσμο τα παιχνίδια.

Λοιπόν, το κλίμα είπαμε ότι διαβάζω εδώ πέρα τα πήρε όλα και η Νορβηγία καραδοκεί για τη θέση της Ελλάδας στην βαθμολογία της UEFA και το μπαλάκι τώρα ανήκει στην ΑΕΚ. Το χειρότερο δυνατό σενάριο επιβεβαιώθηκε το βράδυ, χθες δηλαδή το βράδυ, λίγο πριν το μάτς τελείωσε. Σε ό,τι έκανε με την βαθμολογία της UEFA, καθώς η Bodo Glimt συνδύασε με νίκη την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Το μπαλάκι πλέον έχει περάσει στην πλευρά της ΑΕΚ, που καλείται να ακυρώσει τον πόνους των Νορβηγών. Δηλαδή, αν περάσει η ΑΕΚ, ακυρώνει τον πόνους των Νορβηγών. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, καλό φθινόπωρο. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, καλό φθινόπωρο. Ναι, θα έχουμε κορίτσια Τζίτζι σήμερα το βράδυ, Τετάρτη βράδυ, θα είναι εδώ ο Τζίτζις, τώρα τι ώρα, θα έρθει πάντως από ό,τι μας είπε, εκτός αν μας πουλήσει κανένα παπά πάλι, αλλά μας είπε θα είναι εδώ.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
1: Πώς τα περάσατε?
0: Όμορφα, ήσυχα.
1: Εύχομαι πάντα τα ίδια.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Περίμενα να πω την αλήθεια πώς και πώς. Γιατί ξέρω πως μιλάτε και με τον κύριο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Και εκτός του αυτά που λέτε, έχετε και μια... έναν τρόπο με χιούμορ, εσείς τουλάχιστον περισσότερο, να μην σας αδικήσω. Και κάθομαι να ακούω και περιμένω να τελειώσει η φράση που λέτε, γιατί μετά από κάθε φράση τότε πετάτε τη σουπιά που λέτε.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή άκουσα τον κύριο Γιώργο να λέει κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό, λέτε να είναι αληθινά τόσο πολύ όλα αυτά?
0: Δεν το ξέρω, δεν το έχω διαβάσει κάπου. Τώρα ο Γιώργος κάπου το έχει διαβάσει στο εξωτερικό. Εγώ αυτό δεν το έχω ακούσει. Έχω ακούσει το όνομα του ποδοσφαιριστή, αλλά όχι ότι είναι πολύ κοντά. Για το Βάργκας λένε ότι είναι αρκετά κοντά με τη συμφωνία με τη Σεβίλ.
1: Γιατί άκουσα για πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι, αυτό που λέει ο Γιώργος κάνει πηγή στα περίπου 16 εκατομμύρια. Περίπου.
1: 16 πόνου.
0: Ναι, και ο Βάργκας ακριβώς είναι, 12. Συν δύο μπόνους, απλά η Σεβίλη θέλει 15 κατέβατα. Τώρα για ένα εκατομμύριο δεν νομίζω να μην τα βρούμε.
1: Πολλά λεφτά. Τώρα μιλάμε, άλλος πληρώνει. Μακάρι να είναι.
0: Εντάξει, έχουν ξεφύγει τα νούμερα στο ποδόσφαιρο. Όταν μας φαίνονται πολλά στην Ελλάδα, 12 εκατομμύρια, φαντάσου τώρα στην Νότια μου πήρε ένα παίχτη από τη Τζέλσι 52.
1: Καλή, κοιτάτε, παλιά δεν ακούγαμε καν, δεν λέω εγώ τώρα πριν 20 χρόνια και μέχρι πριν 4-5 χρόνια δεν ήταν τόσο πολύ τα εκατομμύρια.
0: Έχουν μπει στο παιχνίδι, αυτό που ο Γιώργος, έχουν μπει στο παιχνίδι κάτω οι Άραβες, κάτω τα Εμιράτα που δεν έχουν θέμα χρημάτων και έχουν δίνει πολλά λεφτάκια, άρα και οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης πρέπει και αυτές να βάλουν το χέρι βαθιά στη τσέπη.
1: Εφόσον η ομάδα αυτή, όποια ομάδα είναι αυτή, πληρώνει και μπορεί και πληρώσει και πάλι και πάρει έναν πολύ καλό παιχνίδι.
0: Και δεν είναι ότι πληρώνει μόνο, δηλαδή... Έχουν χρήματα πολλά οι Σαουδάραβες και σκορπάνε, εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν είναι το θέμα ότι πληρώνει. Παλιά και παλιά έδινε λεφτά, δεν πηγαίνανε οι παίχτες. Τώρα πάνε όμως.
1: Ναι.
0: Και όταν ο παίχτης σου λέει θα πάω στα Εμιράτα, αναγκάζεται και η μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η κάθε Ρεάλ, να βάζει και αυτή το χέρι βαθιά στην τσέπη. Γιατί παλιά δεν πηγαίνανε να παίξουν την μπάλα, πηγαίνανε στα 35, 36, 37. Τώρα βλέπεις 20-21 χρόνο παιδάκια, 22 χρόνο παιδάκια, ναι, πάνε να παίξουν την μπάλα κάτω που είναι νεκροταφείο ποδοσφαιριστών. Δεν είναι τώρα, τι είναι
1: παλιά. Παλιά θυμάμαι, πιο πολύ ζήτηση ήταν η παίκτεση η αμυντική, ενώ τώρα είναι στο φόρτο τους οι παίκτες που είναι μπροστά.
0: Ναι, και παλιά πηγαίνανε, που λέγαμε παλιά, που λέγανε πηγαίνανε για τα τελευταία ένσημα που λέγαμε κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα βλέπεις ότι πάνε παίκτες μεγάλα στεριά και νεαρή σε ηλικία που δεν έχουν να κάνουν μια καριέρα σε Σαουδική Αραβία. Τι να κάνεις τώρα εκεί?
1: Ελλάδα,
0: μόνο για τα λεφτά πάνε εκεί.
1: Ναι, και στην Ελλάδα τώρα βλέπω όλα τα παιδιά που φύγανε τώρα και καλά κάνανε, τα παιδιά που πήγανε σε ομάδες, είναι όλα από επίθεση, δεν είναι?
0: Όχι, όλα κουλιαράκι, ήμουν αμυντικός.
1: Ναι,
0: είναι πιο πολύ επιθετική, μέσω επιθετική είναι. Εντάξει.
1: Είναι, ναι, το παλιά δύναμη. Λέω τώρα.
0: Καλά, δεν βγάζουμε και Έλληνες, δεν βγάζουμε και αμυντικούς.
1: Ναι, σωστά με αυτό. Απλά εγώ τώρα, γιατί έχω και εγώ την παλαβομάρα μου, μακάρι λέω να γίνουν αυτά όπως είναι έτσι και να έχουμε μια τόσο καλή ομάδα. Και πιθανόν μετά να αναγκαστούν και οι άλλοι να πάρουν ίσως και αυτοί κάποιους καλύτερους, για να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Μακάρι να είναι, για να βλέπουμε ότι καλύτερο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, όσο ανεβαίνουν οι ομάδες έχουμε και πιο πολύ ανταγωνισμό.
1: Ναι, μακάρι να είναι. Για όλες τις ομάδες εγώ το εύχομαι, και εύχομαι και σε όλες τις ομάδες τώρα που θα παίξουν στην Ευρώπη. Δεν έχω καμία αυτή, γιατί δεν μπορούν να σκεφτούν μερικοί όταν λένε, και δημοσιογράφοι μιλάμε τώρα, είναι ενεργεία και πολύ γνωστοί. Α, εγώ θέλω να χάσω Ολυμπιακός. Βλέπουμε ότι η Τουρκία παίζει. Μια φορά μου είχε εμένα. Λέω, με την Τουρκία παίζει και θέλετε να κερδίσει η Φενέρ. Εγώ λέω, θέλω να χάσει ο Ολυμπιακός. Δεν με νοιάζει αν είναι η Φενέρ ή όχι. Ενώ δεν είναι σωστό. Σωστό είναι να βοηθήσεις την χώρα σου να πάει πιο μπροστά. Γιατί αν μια ομάδα πάει και κάνει κάτι καλύτερο, θα πούνε, α, ποια ομάδα είναι, από την Ελλάδα. Θα ακουστεί και η Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, εγώ τώρα, τώρα είναι μια ψηλή γραμμή που λέμε, γιατί Τώρα το να. Εγώ δεν τα δεχτώ αυτά που λέτε, αλλά ο άλλος σου λέει: εγώ είμαι παλός της ΑΕΚ του Ολυμπιακού. Του Παναθηναϊκού. Ναι. Τι με ενδιαφέρει εμένα, Ολυμπιακός είμαι εγώ. Τι με ενδιαφέρει, θα κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Συμφωνώ, εντάξει.
0: Γιατί αυτό, ας πούμε, το έχουμε περάσει στην Ελλάδα, ότι είναι εχθρός της Ελλάδας, αν κάποιος υποστηρίζει την ΑΕΚ ή τον Ολυμπιακό και είναι άλλη ομάδα. Στο εξωτερικό, ας πούμε, δεν θεωρώ ότι ποτέ ο παδός της Μπαρσελόνα πανηγυρίζει στο πρωτάθλημα της Ρεάλ.
1: Εννοείται. Εγώ δεν το ξέρω ότι δεν γίνεται.
0: Απλά εγώ έχω πει ότι.
1: Δεν είναι ανάγκη να το λέω.
0: Αυτό. Να μην βγαίνει να πανηγυρίζει.
1: Ναι.
0: Εγώ, ας πούμε, σε λέω ειλικρινά, δεν μπορώ να υποστηρίξω καμία ελληνική ομάδα. Δηλαδή, δεν θα πάω να πανηγυρίσω στην Ομόνοια αν περάσει ο Ολυμπιακός ο Πανέκος. Εντάξει, ούτε θα στεναχωρηθώ αν θα χαρώ αν χάσουν.
1: Ναι, αλλά καλό είναι.
0: Εγώ κοιτάω μόνο την ομάδα μου.
1: Ναι, καλό είναι όταν είσαι δημοσιογράφος.
0: Αλλά όχι να βγαίνω και να λέω ότι χάρηκα που κέρδισε ο Πανέκος, δεν χάρηκα που κέρδισε ο Ολυμπιακός, ας πούμε.
1: Τώρα, κάποιοι το κάνουν και δεν του
0: ενδιαφέρει. Να μην προκαλείς. Ότι μπορεί να μην υποστηρίζει την ελληνική ομάδα, εφόσον δεν παίζει εθνική, παίζει ομάδα, σύλλογος είναι, ο καθένας υποστηρίζει το σύλλογό του.
1: Δηλαδή,
0: γι' αυτό και στην Ευρώπη, ας πούμε, σήμερα θα έχουν πανηγύρια Σκωτία οι οπαδοί της Rangers.
1: Έτσι,
0: οι οπαδοί της Χάρτη σήμερα θα κάνουν πάρτι στη Σκωτία.
1: Έτσι, όπως το λέτε. Και σε εμάς το ίδιο
0: θα είναι. Ναι, έτσι γίνεται.
1: Να μην το λένε εγώ με τους δημοσιογράφους το λέω. Εγώ δεν έχω απέτηση γιατί έχω πολλούς φίλους και κάνουμε πλάκα. Θα φάτε, μου λέει τώρα, θα φάτε.
0: Το θέμα να μην προκαλείς.
1: Ναι, οι φίλοι το λένε.
0: Εγώ είχα φίλους εξήδες. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερας, μου λέγανε στενοχωρήθηκες. Γιατί στενοχωρηθώ από το πήρε ο Ολυμπιακός. Ζαμανφού, αφού δεν έπαιζα εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Τι με νοιάζει, να στενοχωρηθώ.
1: Το αφήνεις έτσι.
0: Δεν ήμουν Φιωρεντίνα για να στενοχωρηθώ.
1: Ναι, ασφαλώς. Αλλά λέω καλό, δεν είναι καλό ο επαγγελματίας δημοσιογράφος να το λέει.
0: Ναι, να προκαλεί, είναι σωστό. Αυτό είναι, συμφωνώ.
1: Εγώ θέλω όλο ο Ολυμπιακός να χάνει, δεν με ενδιαφέρει.
0: Εντάξει, αυτό είναι λάθος. Εντάξει, το συμφωνώ.
1: Ναι, είναι λάθος.
0: Ωραία.
1: Εγώ εύχομαι όλες οι ομάδες να πάνε καλά και πραγματικά μακάρι αυτά που, όπως τα είπε ο κ. Γιώργος, γιατί συνήθως δεν πέφτει και έξω.
0: Εντάξει, αυτός είναι λίγο τρελός βέβαια, μην του δίνει πολύ βάση. Έχει λίγο τρέλα μέσα, εντάξει.
1: Ναι. Με την καλή έννοια.
0: Δεν πήρε, δηλαδή, αυτή τη θεραπεία που του έδωσα το καλοκαίρι που έλειπα, δεν την πήρε κανονικά, έτσι έμαθα.
1: Όταν λέγατε αυτά, ο τρελός θα κάνει. Εγώ είχα τρελαθεί στα γέλια.
0: Του έδωσα μια θεραπεία, δεν την έκανε καλά. Κάποιες μέρες δεν έπαιρνε τα χάπια το πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τα έπαιρνε μόνο πρωί, βράδυ. Γι' αυτό.
1: Σωστά.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
0: Top στους 98, ράδιο Rumeli.

0: ευχαριστήσουμε που είστε απόψε στο Μάι μαζί με το Στέλιο, τον Παπακά, στη λίγη στο τραγούδι.
1: Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. Ελπίζουμε να περάσουμε καλά με

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.
3: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News.
1: Yo.
2: Yo.
1: 2008. Μηδενιστής, yo. Σοφία, είσαι εδώ. Είσαι μαζί μου. Σ' αναζητώ. Γεια σου, το νιώθουνε. Πάμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
0: Όλοι θα πάρετε!
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
6: Ναι, ναι!
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
6: Τα πάντα!
5: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
8: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.